0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Μεγάλος πόνος είχε πέσει στην Ελλάδα. Τόσα κορμιά ρηγμένα στα σαγόνια της θάλασσας, στα σαγόνια της γης. Τόσες ψυχές δοσμένες στις μηλόπετρες, σαν το σιτάρι. Κι οι ποταμοί φουσκώναν μες στη λάσπη το αίμα, για ένα λινό κυμάτισμα, για μια νεφέλη, μια σπεταλούδα στήναγμα, το πούπουλο ενός κύκνου, για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια ελένη.

και θρόνιασε μες στην καρδιά μας. Σκεπάστηκαν μες στα χτή τα φιλιά μας. Αυγή θλιμμένη, η θλίψη έφυγε από σε και θρόνιασε μες στην καρδιά μας. Σκεπάστηκαν μες στα χτή

σκεπάστηκε μέσα στην καταχνιά. Αγάπη έρμη της μοναξιάς παρηγοριά μου, κρασί γλυκό ο ερωτάς μου, σκεπάστηκε

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Αχ, τα έλεγα ρε εγώ.
1: Όχι, αχ, μ' αρέσει τελείως. Έλα, αχ, μ' αρέσει.
0: Σ' αρέσει και σένα. Εγώ δεν ξέρω, έχω φωλές πάντως.
2: Φίλε, φέρεις δύο μπύρες παρακαλώ.
0: Όχι δύο, τρεις.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

μαύρες του μαγιού τις μυρωδιές στα κόκκινα κεράσια. Έλα για δέστε πως χορεύουνε τις Κρήτης τα κορά.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-48-18-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Ποιος θα είναι σε θέση να σταθεί? Η ημέρα του Κυρίου ξεκινά τη νύχτα, όπως ξεκινούσε κάθε εβραϊκή ημέρα. Το βράδυ και το πρωί ήταν η πρώτη μέρα. Γένεση 1-5. Αυτή είναι η τρομακτική μέρα, αλλά και το μέλλον, όταν η κρίση ξεκινά στη γη. Στον πρώτο αιώνα, κάποιος διέδωσε ένα ψεύτικο μήνυμα στις Θεσσαλονικείς που ήταν δίθεν από τον Απόστολο Παύλο, τον Τιμόθεο και τον Σίλα, που έλεγε: «Η μέρα του Κυρίου έχει έρθει και εμείς τη ζούμε ήδη». Μην αφήνετε κανέναν, λέει ο Απόστολος Παύλος, να σας ξεπατήσει σχετικά με αυτό. Συγκεκριμένα δύο πράγματα θα συμβούν και ούτε το ένα ούτε το άλλο έχει γίνει ακόμα. Πρώτον, θα υπάρξει πτώση. Πολλοί το ερμηνεύουν ως κάτι που αφήνει την αληθινή διδασκαλία της Βίβλου. Δύο είδη αφαίρεσης θα λάβουν χώρα. Η οργανωμένη εκκλησία θα αναχωρήσει, αλλά στη συνέχεια θα υπάρχει και συνολική αποστολή.

0: Εκκλησία, όταν η αληθινή εκκλησία θα αφαιρεθεί και η οργανωμένη εκκλησία θα μείνει εδώ και θα αναχωρήσει εντελώς. Από τη χριστιανική προοπτική, όσοι πιστεύουν στο Θεό θα αρπαχθούν. Από την προοπτική των ανθρώπων, η απομάκρυση των πιστών είναι μια αναχώρηση. Θα είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τι θα σκεφτούν οι άνθρωποι στη γη ή ποια θα είναι η ιστορία που θα επινοηθεί για να εξηγήσει την εξαφάνιση των πιστών. Το πιο πιθανό είναι ότι θα νιώσουν χαρά που φύγανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τους πιέζανε. Θα νομίσουν ότι θα μπουν στην ευλογία της χιλιετίας, χωρίς να συνειδητοποιήσουν ότι μπαίνουν πραγματικά σε μια περίοδο προβλημάτων όπως ποτέ δεν έχει δει ο κόσμος. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να συμβεί για να δείξει ότι έχει ξεκινήσει η μέρα του Κυρίου είναι ότι ο Αντίχριστος θα αποκαλυφθεί. Αυτός ο άνθρωπος της αμαρτίας έχει περίπου 30 διαφορετικούς τίτλους στη Βίβλο. Αυτός θα είναι ο άνθρωπος του Σατανά που θα βάλει την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και πάλι μαζί και θα γίνει παγκόσμιος δικτάτορας και στην πραγματικότητα θα διακηρύξει δημόσια τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Κανείς και καμία δύναμη στη γη δεν μπορεί να τον σταματήσει. Δεδομένου ότι οι άνθρωποι του Θεού στην Αίγυπτο ήταν αβοήθητοι και χωρίς ελπίδα μέχρι ο Θεός να τους παραλάβει, έτσι και οι πιστοί κατά τη διάρκεια αυτής της επταετίας θα είναι ανήμποροι κάτω από την εξουσία του Αντίχριστου μέχρι ο Κύριος ο Χριστός να έρθει και να διεκδικεί στη βασιλεία του. Στην εποχή μας το Άγιο Πνεύμα συγκρατεί τον Σατανά και τους βοηθούς του. Αλλά όταν το Άγιο Πνεύμα πάρει τα χέρια του από πάνω τους, θα είναι σαν να βγάζει το πόμα από τον μπικάλι και το υγρό της ανομίας θα χυθεί σε όλο τον κόσμο. Πότε θα συμβεί αυτό? Όταν η Εκκλησία έχει αρπαχθεί. Ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος στη γη θα αλλάξει. Θα είναι στον κόσμο κατά τη διάρκεια αυτής της άσχημης επταετίας. Αλλά με μια διαφορετική αποστολή. Ακριβώς όπως ήταν παρόν στις μέρες της Παλαιάς Διαθήκης, δεν θα είναι παρόν στη γη. Σήμερα το Πνεύμα του Θεού μας προστατεύει μέχρι την ημέρα της λύτρωσης όταν θα παρουσιάσει για να μας παραδώσει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Εάν σκέφτεστε τα επερχόμενα προφητικά γεγονότα, σκεφτείτε σε δύο επεισόδια. Πρώτο, ο Κύριος καλεί την Εκκλησία για να συνδύσει τον αέρα και έπειτα έρχεται στη γη για να ιδρύσει τη Βασιλεία του. Αλλά μέχρι τότε ο Θεός θα αφήσει τον κόσμο να πιστέψει ένα πνεύμα. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν κάποιος είναι να πιστεύει στο Θεό, να μην ακούει λόγια και σκέψεις από άλλους και να περιμένει να δει τι ο Θεός θα κάνει και πώς θα κινηθεί στις ζωές και στις καρδιές. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα!
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
2: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
5: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
4: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
5: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210 87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
11: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
11: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλαισίων κτέλ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
10: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της τυροκομικής μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η τυροκομική μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το super μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο

0: Από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Νίκο! Νίκο! Έλα να δεις! Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας!
2: Μόνο αυτό βλέπεις! Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες! Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε! Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες!
1: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς! Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
2: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
1: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210-9711.
1: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα εντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία.

0: 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
0: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Η ώρα είναι 9.
1: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
3: One day I want to travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
1: Χορηγός εκπομπής.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο, Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.bibliopolis.gr.
8: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: 9 και 3 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Πρωινή καρφίτσα με την Ιωάννα Γουρνά. Και μαζί μου είναι και ο Άγγελος Μπουραντώνης. Και όλοι εσείς που μας ακούτε στα RGNA και στα διαδικτυακά από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφώνων. Παρασκευή σήμερα, 28 Αυγουστού, τελειώνει ο Αυγουστός, ολοκληρώνεται τυπικά το καλοκαίρι. Σεληνιακή ημέρα, έκλειψη, σεληνιακή, πανσέληνος. Αρκετή ζεστή, υγρασία και εν αναμονή η

0: Ρόν ανέμων, που σε κάποιες περιοχές της χώρας θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Πρώτο ημίωρο μαζί μας, βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης, και προετοιμαστείτε για την έκπτωση που θα ισχύει στο Βιβλιοπόλης στις 29, δηλαδή αύριο. Κατά τη διάρκεια της λευκής νύχτας στην πόλη, με έκπτωση 20% στις αγορές σας από τις 6 ως τις 10. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης, Νικηταρά 3α, σε όλα τα social media και φυσικά στο e-shop βιβλιοπολις.gr. Μαζί μας επικοινωνείτε 27 210 92 500. 12η λευκή νύχτα αύριο, γελάει ο Άγγελος. Λοιπόν, μία νύχτα την οποία θα συνοδεύσει με την παρουσία του Μουζουράκης, ο Πάνος Μουζουράκης.
1: Οπότε θα κάνετε τα ψώνια σας στο κέντρο της Καλαμάτας.
0: Κυρίως από τα τοπικά μαγαζιά, γιατί αυτά στηρίζουμε.
1: Βεβαίως, και θα έχετε συνοδεία από πίσω τον Πάνο Μουζουράκη.
0: Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ, έτσι. Αμάν.

0: Σε ρυθμούς λοιπόν γιορτής για τη λέξη του καλοκαιριού, σε ρυθμούς προγραμματισμένων έργων, σε προσπάθειες. Γιατί, σταυροκοπιέσαι?
1: Γιατί διάβαζα τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Δήμαρχος, καθώς επιθεωρούσε τους σωλήνες του Φιο 800 που έχουν έρθει.
0: Συνεννοούνταν και συζητούσε με τον υπεύθυνο του έργου.
1: Βεβαίως.
0: Με τον εργολάβο.
1: Και ζήτησε, άμα γίνεται, να μπει και ένα δεύτερο συνεργείο μαζί με το πρώτο, για να επιταχυνθεί όσο γίνεται η ολοκλήρωση του έργου.
0: Ναι. Απάντηση υπήρξε?
1: Απάντηση...
0: Όχι.
1: Όχι, δεν είχαμε.
0: Ωραία.

Σήμερα θα συζητηθεί ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου, του γνωστού ΦΟΔΣΑ. Και φυσικά αναμένουμε, στην Τρίπολη θα γίνει αυτή, φυσικά στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αναμένουμε να δούμε τι γίνεται με το θέμα ανακύκλωση και σπιτάκια.

Από το Δήμο Καλαμάτας στη συνεδρίαση θα παραστούν ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, ο σύμβουλός του Ηλίας Κουτίβας και ο Δημήτρης Φαφατάς. Είναι πολύ σοβαρή η συνεδρίαση γιατί στη συγκεκριμένη θα ενημερωθούμε και για την τιμολογιακή πολιτική για το 2027. Και αυτό συνεπάγεται πίθανες αλλαγές στα τιμολόγια, τα οποία μπορεί να επιβαρύνουν τους Δήμους όσον αφορά τα τέλη καθαριότητας και κατά συνέπεια εμάς, οι οποίοι τα πληρώνουμε μέσα από τις λογαριασμούς.

0: Επίσης, πολύ σημαντικό θέμα είναι τελικά τι θα γίνει. Θα πληρωθεί το πρόστιμο για τα σπιτάκια ανακύκλωσης? Και πώς θα πληρωθεί αυτό?
1: Δεν είναι στο ποσό που αποπληρώσαμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Όχι.
1: Μαζί με κάποια gift, όχι, παραπάνω.
0: Όχι, όχι. We don't need no thought control. Μια πολύ σημαντική συνεδρίαση λοιπόν σήμερα.

Μία πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, αφιερωμένη στη μνήμη και το έργο του αείμνηστου αρχαιολόγου του Πέτρου Θέμελη. Στις 9 και 4 στο αμφιθέατρο του Πάρκου Μεσίνης.

για όσους θέλουν να ξεφύγουν από τα συνηθισμένα. Μπορούν να επισκεφθούν το Μιστρά, μιας και ξεκίνησε η εμποροπανήγυρης εκεί. Και νομίζω μετά είναι του Μελιγαλά και μετά της Μεσίνης, αν δεν με απατάει η μνήμη.

0: Μία πάρα πολύ άσχημη είδηση ήταν αυτή που πρωί δημοσιοποιήθηκε φυσικά στα social media, και αυτό δεν είναι άλλο από την απώλεια της ζωής που είχε μία 18χρονη.
1: Ναι.
0: Στους καταράχτες της Έδεσας. Και τι να πω εγώ τώρα. Λοιπόν, οι αγρότες έτοιμοι. Έτοιμοι να βρεθούν στη ΔΕΘ. Έτοιμοι να βάλουν μπρος. Αύριο θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα και θα πάρθουν
1: εκλογικές αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Πώς θα δράσουν, πού θα συγκεντρωθούν και πού θα σταθμεύσουν.
0: Ακριβώς. Πώς θα κάνουν την παρουσία τους αισθητή και την διαμαρτυρία τους έντονη. Κατά τη διεξαγωγή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονικής.

0: Σε ακούω.
1: Είχαμε χθες την ανακοίνωση από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ του οικονομικού προγράμματός του όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος. Είναι 10 συν 1 προτάσεις που, όπως ανακοίνωσε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, θα κατατεθεί ως σχέδιο νόμου τις επόμενες μέρες στο Κοινοβούλιο. Αυτές οι προτάσεις αφορούν επαναφορά την προστασία της κυρίας κατοικίας, νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές στο δημόσιο, ουσιαστική αλλαγή του εξοδικαστικού μηχανισμού ώστε να οδηγεί σε πραγματικά βιώσιμες ρυθμίσεις για τους οφειλέτες, αυστηρότεροι κανόνες και πραγματική λογοδοσία των servicers, δικαίωμα προαίρεσης στον δανειολήπτη πριν από τη μεταβίβαση του δανείου του σε fund, ενίσχυση του δικαιώματος του οφειλέτη απέναντι στην αναγκαστική εκτέλεση, οριστική και δίκαιη λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, επιβράβευση των συνετών δανειοληπτών, προστασία της αναγκαίας αγροτικής γης, δικαιότεροι κανόνες για τους εγγύητες και θέσπιση ακατάσχετους στους επαγγελματικούς λογαριασμούς.
0: Και έρχεται η απάντηση λοιπόν από το Υπουργείο Οικονομίας προς το ΠΑΣΟΚ και απαντά το Υπουργείο. Μεγάλο μέρος των μέτρων που παρουσιάζονται ως νέο σχέδιο από το ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη θεσμοθετηθεί ή βρίσκονται σε εφαρμογή, απαντά το Υπουργείο. Στο επίκεντρο λοιπόν της αντιπαράθεσης βρίσκονται η προστασία της κυρίας κατοικίας, οι ρυθμίσεις πολλαπλών δόσεων, ο εξοδικαστικός μηχανισμός, τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων. Και έρχεται το Υπουργείο και λέει πως έχουν ήδη υλοποιήσει και τα στοιχεία και οτιδήποτε χρειάζεται για την εξέλιξη του ιδιωτικού χρέους. Πρώτα απ' όλα επικαλείται τη μείωση των κόκκινων δανείων σε τράπεζες και servicers από 99,7 δις ευρώ το 18 σε 72,34 δις σήμερα. Δηλαδή, από το 18 έχουμε 26, 2 και 6 σε 8 χρόνια, μειώθηκαν 22 δις. Καθώς και την υποχώρηση του δείκτη μη εξυπηρετούμενου προς εξυπηρετούμενο δανεισμό από 101,3% σε 39%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έσφιξαν οι κάνουλες.
1: Τα λύσαμε.
0: Λοιπόν, απαντά ακριβώς ότι όσον αφορά την προστασία της κύριας κατοικίας έχει ήδη ψηφιστεί. Όσον αφορά τις 120 δόσεις υπάρχουν ήδη 72 έως 240 μέσω του εξοδικαστικού, λέει το Υπουργείο. Μέσω, εκεί είναι στο συμπλήρωμα είναι.
1: Ακριβώς.
0: Το τρυπάκι. Αλλά οκ, εμείς θα το διαβάσουμε όπως είναι και όσοι θέλουν και μπορούν είναι τροφή για σκέψη πώς θα χρησιμοποιήσουν τις λέξεις. Προτείνει την εξαγορά του δανείου πριν από την πώλησή του σε funds, που σημαίνει πως το ΠΑΣΟΚ προτείνει να δίνεται στον οφειλέτη η δυνατότητα να εξαγοράσει την οφειλή του σε χαμηλότερη τιμή πριν αυτή πωληθεί σε fund. Αλλά ναι, αυτό λέει το Υπουργείο έρχεται σε αντίθεση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφαιρεγγιότητας. Επομένως δεν μπορεί η κυβέρνηση να υιοθετήσει κάτι τέτοιο. Για το ελβετικό φράγκο προτείνει μια λύση που αγνοεί όσους ήδη πλήρωσαν, λέει το Υπουργείο προς το ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Ζητά υποχρεωτικό εξοδικαστικό. Η υποχρεότητα υπάρχει ήδη από το Υπουργείο. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και το τελικό είναι ότι οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης. Ωραία ρε παιδιά, αφού τα βρήκατε εσείς.
1: Νομίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης στην ομιλία του,
0: αφού τα βρήκατε,
1: έδωσε απαντήσεις στις απαντήσεις του Υπουργείου από πριν.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει, θα βάζουμε κανόνες στην αγορά, θα συγκρουόμαστε όπου χρειάζεται με ισχυρά συμφέροντα και θα δίνουμε πραγματικές ευκαιρίες στους πολίτες να δημιουργούν και να προχωρούν. Όποιος μπορεί να πληρώσει, πρέπει να πληρώσει. Όποιος θέλει να είναι συνεπής, πρέπει να έχει τη δυνατότητα μιας βιώσιμης ρύθμισης. Και όποιος βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία, πρέπει να έχει μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά και από την πλευρά της αντιπολίτευσης και από την πλευρά της κυβέρνησης. Αυτό που δεν μας είπε κανένας από τους δύο είναι αυτή τη στιγμή ποιος από τους πολίτες αυτής της χώρας μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά που λένε. Ή κάτι κάνουν αυτοί λάθος ή κάτι κάνουμε εμείς. Καλό είναι να το βρούμε όμως σιγά σιγά, γιατί έχουμε χάσει την αίσθηση του χρόνου, του τόπου, της κατάστασης και της καθημερινότητας των Ελλήνων πολιτών, που πολύ δύσκολα οι περισσότεροι μπορούν να ανταποκριθούν.

0: Να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με, με δύο πολύ ευχάριστες ειδήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που ακούνε στο όνομα Τεντόγλου. Ε?
1: Εγώ το έχω πει, ο αθλητισμός κάνει περήφανη την Ελλάδα.
0: Και Μανόλο.
1: Τα δύο καμάρια που έχουμε. Ναι. Και ο Λευτέρης Πετρούνιας στους Κρίκους που έρχεται.
0: Έρχεται και αυτός, ναι, και άλλες επιτυχίες είχαν Έλληνες αθλητές.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά Τεντόγλου και Μανόλο έδωσαν ρέστα πάλι εχθές. Ναι. Και μάλιστα από την πρώτη προσπάθεια ο Κάραλης, νομίζω, έτσι,
1: ναι, ναι,
0: δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έφτασε εκεί ψηλά.
1: Ο Μανόλος συνήθως θέλει 2 έως 3 για να το καταφέρει.
0: Ναι.
1: Τώρα με την πρώτη.
0: Με την πρώτη λοιπόν τα κατάφερε. Πάντα επιτυχίες ευχόμαστε εμείς σε όλους τους αθλητές της χώρας μας.
1: Θέλω να πω κάτι για το θέμα που είχαμε πριν το μουσικό μας διάλειμμα.
0: Μάλιστα, θύμισε... Πασόκ Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, μου θύμισε πολύ τον Μπρέχτ. Είχε πει ο Μπρέχτ, δεν θα ήταν ευκολότερο στην περίπτωση αυτή η κυβέρνηση να διαλύσει το λαό και να έκλεξε έναν άλλον.
0: Σωστό. Ο λαός φταίει πάντα.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Αυτό το είχε πει το 1953.
0: Φαντάσου.
1: Στην Ανατολική Γερμανία είχε γίνει μια λαϊκή εξέγερση και η κυβέρνηση, ρε παιδί μου, τη διέλυσε.
0: Ναι.
1: Και επειδή ο Μπρέχτ τότε ήταν στο Σύλλογο Ποιητών και Συγγραφέων της Ανατολικής Γερμανίας, βγάλανε φυλάδια που λέγανε «Ντροπή σας, ο λαός έχασε την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης. Ντροπή μας». Ότι φταίει ο λαός και καλά που δεν τον εμπιστεύει την κυβέρνηση.
0: Εγώ θα συμφωνήσω με τον Μπρέχτ.
1: Κι εγώ.
0: Διαφημίσεις.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικήτα Ρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι, σελέμπρε της κυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
11: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
12: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
13: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
12: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
13: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
12: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
13: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
15: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
16: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
15: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
16: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
15: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
16: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
17: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
18: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
17: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
18: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
17: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
18: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
17: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
19: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
20: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα.
1: Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας μαζί με τον Κώστα, Συνοικία Μπουρνιά. Ένα κατάστημα το οποίο, ένας χώρος εστίασης, ένα κατάστημα εστίασης το οποίο φροντίζει καθημερινά το μεσημεριανό μας φαγητό με ποιότητα, με πρώτες ύλες κυρίως του τόπου μας και κατ' επέκταση της χώρας μας, μαγειρεμένα με πολύ αγάπη και προσοχή εκεί στην κουζίνα του Κώστα, Συνοικία Μπουρνιά, δίνουν το αποτέλεσμα που απολαμβάνουμε εμείς με την παρέα, με την οικογένεια, ακόμη και μόνοι, ακόμη και σε πακέτο, καθημερινά στη Συνοικία Μπουρνιά. Σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα, γιατί γνωρίζουμε, εκτός από το ότι εκεί στου Κώστα είναι τεράστια, θα πω όντως είναι τεράστια, διότι όταν ξεκινήσεις από τα ορεκτικά για να καταλήξεις στο κυρίως γεύμα σου, η ποικιλία είναι πάρα πολύ μεγάλη και μπορεί να καλύψει και τους πιο απαιτητικούς. Ακόμη και σε φαγητά τα οποία δεν περιμένεις ποτέ ότι θα τα ακούσεις σε ένα εστιατόριο. Είναι καθαρά μαμαδίστικα και σπιτικά. Εκεί όμως του Κώστα, αυτό είναι πρωταρχικός σκοπός αγάπης προς είναι τους πελάτες. Το ακριβώς. Είναι το σπίτι σου. Λοιπόν, οι περισσότεροι από εμάς είδαμε στα social media την απόγνωση στην οποία βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο και το τι έγινε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού, νομίζω,
21: Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Ελλάδα, Βορείου Αιγαίου,
0: Αιγαίου.
21: Συγγνώμη.
0: Με τους ανθρώπους να βρίσκονται σε απόγνωση όσον αφορά την ευλογιά που έχει πλήξει τον τομέα. Εγώ θα σας πω ότι πρόσφατα έπεσαν στην αντίληψή μου και άλλα δημοσιεύματα αθηναϊκών ιστοσελίδων, δημοσιογραφικών, οι οποίες μιλάνε και για άλλες περιοχές της χώρας οι οποίες θα βρεθούν πολύ σύντομα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, μην μπορώντας να κρατήσουν τον πρωτογενή τους τομέα ζωντανό, και ένας εξ αυτών είτο και η Μεσσηνία. Και μάλιστα με βασικό κομμάτι του πρωτογενούς τομέα να πλήττεται, φυσικά το ελαιόλαδο, φυσικά τις ελαιοκαλλιέργειες, κάτι το οποίο το βλέπουμε να συμβαίνει αλλά δεν το έχουμε δει στο μέγεθος που θα φτάσει σύν το χρόνο και με όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή την πτώση της ροής υδάτων στο Δούναβι, όπου όλη η Ευρώπη έχει αρχίσει και ανησυχεί έντονα. Άρα λοιπόν έχουμε το φαινόμενο Ελνίνιο σε πολύ έντονη,
21: το οποίο φαίνεται να καθιερώνεται εδώ και 2 χρόνια.
0: Φαίνεται να εντείνεται.
21: Εντείνεται, σωστά, καλύτερα το είπατε. Σωστά.
0: Εντείνεται το φαινόμενο.
21: Αν αδειάζει ο Δούναβης,
0: δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους υδάτινους πόρους του πλανήτη, θα πω εγώ. Και όλα αυτά συνεπάγεται την άμεση επιρροή του φαινομένου και στις νότιες χώρες της Ευρώπης, μεταξύ αυτών και η χώρα μας και η Ιταλία, έτσι δεν είναι, και όλες τις Μεσογείου.
21: Το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Σε πληροφορώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει υποστεί η χώρα μας. Αλλά δεν το έχουμε καταλάβει. Όταν θα το καταλάβουμε, πιθανότατα να μην προλαβαίνουμε να το σώσουμε. Διότι έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα στις περιοχές όπου μέχρι πρότινος ο πρωτογενής τομέας ήταν σημαντικός. Τώρα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, έχουμε ερημοποίηση των περιοχών. Θεσσαλία, Ντάνιελ, Εύρος, κτηνοτροφία σε πολλές περιοχές και Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος, πυρκαγιές, έλλειψη πρασίνου, σιγά σιγά αύξηση θερμοκρασίας, μείωση υδάτινων πόρων, πρόβλημα με όλα αυτά, συν τις πυρκαγιές, συν τελικά πρέπει από τώρα να το δούμε σοβαρά το θέμα και να μην κλείνουμε οικειοθελώς τα μάτια, ότι δηλαδή εντάξει μωρέ αυτό θα γίνει σε 10 χρόνια, γιατί τα 10 χρόνια περνάνε πάρα πολύ γρήγορα και κάθε χρόνο αυτό το φαινόμενο το βλέπουμε και στην περιοχή μας και με θερμοκρασίες και με ξηρασία και θα εντείνεται.
21: Βλέπω εδώ μία ανάλυση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά αυτό που λέμε και λέει το 73% της Ελλάδας είναι σε υποβάθμιση και το 36% σε ερημοποίηση. Και δεύτερη, πρώτη είναι η Ισπανία με το 53% σε ερημοποίηση και δεύτερη η Κύπρος 45%.
0: Έτσι. Άρα, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε εμείς?
21: Εμείς είμαστε ακριβώς μετά την Κύπρο.
0: Ακριβώς.
21: Στο 36.
0: Άρα, έρημα κορμιά. Έρημα κορμιά. Και αν δεν πάρθουν άμεσα μέτρα, να δούμε αλλιώς το πλάνο. Όχι με ψηφιοποιήσεις και AI, αλλά με πράσινο και με αναζωογόνηση των πράσινων πόρων μας.

0: Τούτος ο καμένος αργεί να μιλήσει, αλλά άμα μιλήσει τούνος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, φυσικά.
1: Α, το σφαγέα της Βοσνίας λέει.
0: Το χασάπι.
1: Το χασάπι.

Ματούλα Ζαμάνη, Θανάσης Παπακοσταντίνου, έρημα Κορμιά, έρημες περιοχές, έρημα όλα, στη Θέουτα ο

0: Όμως λέει, οι πολίτες βγήκαν και άρχισαν να καίνε και να ξυλώνουν τους πρόχειρους καταβλισμούς μεταναστών που στήθηκαν μετά την εισρωή τους
1: στην Ισπανία. Ναι. Πρέπει να, τώρα που μιλάμε, να έχει υπάρξει η μεγαλύτερη ριζοσπαστικοποίηση της δεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Γιατί οι Ισπανοί, η ισπανική δεξιά στηρίζεται σε τρία πράγματα. Επειδή έχει περάσει πάρα πολλά ως χώρα η Ισπανία, είναι με την εκκλησία, καθολικισμός, ένα, ο βασιλιάς, δύο, τρία, η μετανάστευση. Αν πειράξουν ένα από αυτά τα τρία, κάτι παθαίνει ο Ισπανός μέσα του. Και έχουμε δει τώρα μεγάλες διαδηλώσεις στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, στη Βαλένθια, παντού, με πλακάτ, να λένε φύγε προδότη για τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σάντσες. Και στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι αυτό συσπυρώνει την αριστερά της Ισπανίας γύρω από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σάντσες. Οπότε θα δούμε ένα πολύ μεγάλο
0: εξελίξεις έρχονται, θες να πεις.
1: Ναι.
0: Okay. Είχες πάει στο... στο μπάντμιντον. Πρόλαβες?
1: Όχι, τι. Το είδα, το λέγανε και το πρωί σε μια εκπομπή.
0: Το κατεδάφισε με εντολή του Υπουργείου.
1: Το μπάντμιντον.
0: Εθνικής άμυνας, ναι. Είχε προκληθεί η πυρκαγιά στο συγκεκριμένο κτίριο. Και έτσι λοιπόν το Υπουργείο προέβη στην κατεδάφιση του συγκεκριμένου κτίριου.

Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή όχι. Μετά έτσι τις εξαγγελίες του Περιφερειάρχη για συστήματα ηλεκτρονικά που θα ελέγχουν τα δίκτυα ίδρευσης. Με ποια έννοια? Δεν θα έπρεπε να έχουν εξυγχρονιστεί αρχικά όλα τα δίκτυα για να μπορούν να ελεγχθούν, και δεν θα έπρεπε για να προβούμε μετά στις ενέργειες της χρηματοδότησης σε εργαλεία αναζήτησης των βλαβών? Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο.

Παύλα ιδιωτικοποιήσεις, παύλα απαραίτητους οργανισμούς που θα μπορούν να τα χειριστούν και θα μπορούν να τα ελέγχουν καλύτερα, γιατί εμείς δεν έχουμε το απαραίτητο προσωπικό και μπλα μπλα μπλα. Ελπίζω πως δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, πως είναι μόνο για καλό, γιατί είναι αξιόλογο και το ποσό.

0: Χθες έβλεπα Τούρκους αξιωματούχους, τον εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να μιλάνε και να λένε μπράβο στην Ελλάδα, επιτρέπουμε να πάρετε τους Patriot από την Κάρπαθο και να τους πάτε στην Κρήτη. Λες και τους ρώτησε κανένας. Αλλά όλο το θέμα είναι ότι οι Τούρκοι πιστεύουν ότι το Αιγαίο είναι αποστρατικοποιημένη ζώνη. Mm-hmm. Ισχύει? Όχι. Γιατί υπάρχουν τρεις συνθήκες. Μία είναι η συνθήκη της Λοζάνης, mm-hmm. που λέει ότι στα νησιά του Αιγαίου, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Λίμνο και Σαμοθράκη, δεν επιτρέπεται η δημιουργία οχυρωματικών έργων. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούμε να φτιάξουμε τα οχυρά του Ρούπελ, mm-hmm. στο νησί. Mm-hmm. Μετά είναι η συνθήκη των Παρισίων, που έληξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, και λέει ότι τα Δωδεκάνησα περνάνε όλα στην Ελλάδα και παραμένουν αποστρατικοποιημένα. Ωραία? Mm-hmm. Ωραία. Οπότε ήδη από αυτές τις δύο συνθήκες έχουμε μία σχετική αποστρατικοποίηση του Αιγαίου. Ωραία? Ωραία. Όμως έχουμε το άρθρο 34 της συνθήκης της Βιέννης που λέει ότι καμία ξένη δύναμη, η Τουρκία σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορεί να παρέμβει για συνθήκες που δεν έχει υπογράψει. Δηλαδή η Τουρκία δεν υπέγραψε ούτε τη συνθήκη της Λοζάνης και δεν υπέγραψε ούτε τη συνθήκη του Παρισιού. Οπότε δεν μπορεί να μιλάει. Και τι λέει? Με βάση το χάρτη δικαιωμάτων των ΗΕ, όταν μια χώρα απειλείται, έχει κάθε δικαίωμα για νόμιμη άμυνα.
1: Η Τουρκία, ναι, αλλά...
0: Η Τουρκία...
1: Εδώ μπαίνει το αλλά.
0: Ναι. Έχει από το 1955 ένα casus belli. Το 1995 έχει ένα casus belli εναντίον της Ελλάδος. Ωραία. Που αυτό διπλωματικά αναγνωρίζεται ως απειλή πολέμου. Αν η Ελλάδα πάει στη Ρόδο και φτιάξει μία υπερ... σύγχρονη βάση με ραντάρ,
1: ναι, σιγά να μην,
0: και όλα αυτά, η Τουρκία δεν θα μπορεί να πει κάτι, γιατί απέναντι έχει τη στρατιά του Αιγαίου, mm. κάπου στις 90.000 Τούρκους στρατιώτες με αποβατικά σκάφη για να εισβάλλουν στα νησιά. Mm-hmm. Οπότε στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή, κύριε Ρετζέπ Τεγίπ.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάνε.
1: Ναι, αλλά...
0: Αλλά ο Ταγίπ είπε ότι θα πάρετε άδεια πρώτα από μένα για να βάλετε το καλώδιο και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και έχουμε μία περίεργη ανακοίνωση από τη γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει την πόντιση του καλωδίου, που αφήνει ως ενδεχόμενο να ρωτήσουμε την Τουρκία όντως αν γίνεται. Mm-hmm. Αν μπορούμε να βάλουμε το καλώδιο. Και πάρα πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως ο κύριος Βελόπουλος που είδα χθες στην ομιλία του στη Βουλή, λέει δώσετε το έργο στους Γάλλους για να ρωτήσουν οι Γάλλοι τους Τούρκους και όχι να ρωτήσετε εσείς τους Τούρκους. Γεννά πάρα πολλά ερωτήματα η συγκεκριμένη δήλωση του γαλλικού κολοσσού που έχει αναλάβει την πόντιση του καλωδίου και ζητούμε απαντήσεις.
1: Να πάμε σε διαφημίσεις. Πουλάκι μου, έχεις να πεις κι άλλα για την Τουρκία.
0: Για να δω τις απαντήσεις.
1: Για να δεις τις απαντήσεις. Θέλεις, πάμε.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 95.

0: 97.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
8: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
11: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
12: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
11: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
12: γάτες,
11: τροκτικά,
12: ερπετά,
11: ψάρια και πτηνά.
12: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
11: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
12: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
11: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
12: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
12: Παράδοση και στο χώρο σας.
11: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
12: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
11: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε

0: και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21135 και 21136.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο Παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
4: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
4: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τρίτο μέρος. Πρωινή καρφίτσα, κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, μαζί μας το τρίτο ημίωρο με τον Άγγελο Μπουραντώνη είναι το σέρβις αυτοκινήτων Σοκράτης Άμιου Νικολάου Πλαστήρα 32 στην πόλη της Καλαμάτας και επιμένουμε και σας λέμε σύγχρονο, έμπειρο, έμπιστο, τάχιστο. Και στην εξυπηρέτησή σας και στη σωστή ανέβρεση των προβλημάτων του αυτοκινήτου και πάντοτε με τα πιο γνωστά ανταλλακτικά της αγοράς και την πιστοποίηση για την εργασία τους. Όλα αυτά Σοκράτης Άμιος Σέρβις Αυτοκινήτων στην πόλη της Καλαμάτας και έχουμε, άκου Άγγελε, εχθές μιλήσαμε για τις νέες αποκαλύψεις στα Τέμπη στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, αφού μας έκανες την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση και πήρες και τα εύσημα. Λοιπόν, είχαμε την αποκάλυψη ότι υπήρξε από μια εταιρεία η οποία δεν είχε καν συσταθεί παρέμβαση στο χώρο της τραγωδίας.
6: Ακριβώς.
5: Χθες λοιπόν είχαμε συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, όπου παρέστησαν ο Παύλος Ασλανίδης και ο Αντώνης Ψαρόπουλος μετά από αυτές τις αποκαλύψεις και μέσω βιντεοκλήσης ο πρώην Περιφερειάρχης, ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος φαίνεται ότι έβαλε την υπογραφή σε αυτή τη μη συσταθήσα εταιρεία και την πλήρωσε κιόλας για να κάνει αυτή τη δουλειά. Οι γονείς των θυμάτων, οι συγγενείς των θυμάτων μίλησαν για απαράδεκτη συμπεριφορά και για σκοτεινές εργασίες.

0: εργασίες, ότι στήθηκε πάνω από τα πτώματα των ανθρώπων τους ένα φαγοπότη και ο κύριος Αγοραστέος υποστήριξε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν είναι δικαστήριο, ότι ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία, ότι δεν προέκυψε ζημιά για το δημόσιο και ότι είναι διατεθειμένος να δώσει απαντήσεις, αλλά όχι δημόσια. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι η υπόθεση με τους Γερανούς διερευνήθηκε δικαστικά και αρχειοθετήθηκε. Καταλάβατε? Mm-hmm. Αμέσως μετά τη όλη συζήτηση, το λόγο πήγε ο κύριος Κουρέτας, ο νυν
1: Περιφερειάρχης,
0: ο οποίος είπε πως γίνεται έρευνα σχετικά με τα υπερβολικά κόστη τα οποία χρεώθηκαν εκείνη τη βραδιά στα συγκεκριμένη περίπτωση από τα μηχανήματα και από την εταιρεία.
1: Το μπάζωμα, ξεμπάζωμα το έχουμε μέσα σε αυτά ή όχι? Είναι μόνο για την εταιρεία.
0: Ορίστε.
1: Όλο αυτό που συζητάμε είναι μόνο για την εταιρεία, όχι το μπάζωμα, ξεμπάζωμα.
0: Όχι.
1: Α, ωραία.
0: Οι γονείς ή οι συγγενείς υποστηρίζουν ότι μετά από αυτή τη διαδικασία η οποία συνέβη, mm-hmm. ότι σίγουρα υπάρχουν και ευθύνες.
1: Ναι. Και αφού και ο ίδιος ο κύριος Αγοραστός είπε ότι θέλει να δώσει απαντήσεις, αλλά θα τις δώσει λογικά στο δικαστήριο και όχι σε κάποιο δημόσιο τόπο.
0: Αφήνουμε αυτό το θέμα διότι ξεκινάει και η δίκη σε λίγο καιρό. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός κάνει κολοτούμπα και λέει, mm-hmm. παρόλο που υποστήριζε μέχρι τώρα να επιστραφούν τα γλυπτά,
2: Μάρμαρα, ναι.
0: τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα, τώρα το ρίχνει ότι είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου και αυτός δεν μπορεί να βοηθήσει. Mm.
1: Γιατί το Βρετανικό Μουσείο δεν ανήκει στο κράτος. Είναι, πώς θα το πω, σαν εταιρεία,
0: ναι.
1: το Βρετανικό Μουσείο.
0: Ναι. Ισχύουν με κάποια, και στην Ελλάδα, κάποιες περιπτώσεις, νομίζω.
1: Mm. Ναι, ναι, ναι. Mm.
0: Λοιπόν, πέθανε ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας.
1: Έφυγε 89, από τη ζωή τώρα.
0: Ναι. Σήμερα. Νοσηλευόταν από τις 17 Αυγούστου στο Εθνικό Νοσοκομείο του Όσλο.
1: Ήθελα, αυτό ήταν το θέμα που θα σας έλεγα τώρα. Ότι είναι στο νοσοκομείο. Ναι,
0: όχι,
1: ναι, ναι.
0: πέθανε.
1: Ήταν ο γυραιότερος εν ενεργεία βασιλιάς της Ευρώπης. Mm. Mm-hmm.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης τα βλέπει όλα καλά σε όλα τα νοσοκομεία και στο Αττικόν.
1: Νόμιζα έκανε
0: και
1: δήλωση.
0: Κανένα πρόβλημα με τον κλιματισμό, λέει. Τώρα άμα εσείς είστε στο Αττικόν και πεθαίνετε από τη ζέστη, ο υπουργός δεν το βλέπει. Δουλεύουν όλα.
1: Έτσι όπως το είπατε, νόμιζα ότι έκανε δήλωση ο κύριος Γεωργιάδης για το θάνατο του βασιλιά.
0: Όχι καλέ.
1: Επειδή ήταν στο αντίστοιχο εσύ της Νορβηγίας, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, επίσης ένα θέμα το οποίο αφορά και την περιοχή μας ως πλούσια στην ελαιοκαλλιέργεια, ότι πλέον υπάρχει παράταση έως το 2027 για τη δήλωση συγκομιδής ελιάς. Αυτό που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ήταν ότι από φέτος, από τη φετινή περίοδο, θα πρέπει να δηλώνεται ο καρπός, ο οποίος θα συλλέγεται από οποιονδήποτε έχει mm-hmm. Ελαιοκαλλιέργεια, είτε για προσωπική είτε για επαγγελματική χρήση.
1: Και ηλεκτρονικά θα καταγράφονται και οι ώρες που είναι στο χωράφι. Γιατί το κάνουν πάρα πολύ.
0: Τώρα παίρνει παράταση.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο οποίος εξαπλώνεται στην περιοχή της Αττικής και είχαμε και ψεκασμούς και ολονύκτιους. Mm-hmm. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό.
1: Εδώ και με αυτό. Το θα μας ψεκάζουν.
0: Εδώ κολλάει το ότι θέλουμε τώρα. Οικειοθελώς πάμε για ψεκασμό.
1: Ψεκάστε μας.
0: Γιατί υπάρχει και ένας 13χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται με βαρακιά συμπτώματα.

0: Σου άρεσε?
1: Ωραία.
0: Πάνος Μουζουράκης, Αύγουστος. Κανονικά πρέπει να μας το τραγουδήσει, διότι Αύγουστο τον έχουμε εδώ.
1: Ναι. Θα... 20... Αν δεν είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου. Όχι.
0: Πώς 29, έχει, αγάπη μου, 31
1: Μάρτιο,
0: έχει.
1: Μάρτιο, Απρίλιο.
0: Hey, 31 λέμε. Χωρίς αυτό. Εμπιστεύσου την κυρία.
1: Εντάξει.
0: Εμπιστεύσου.
1: Εντάξει. Ναι. Όχι.
0: Για
1: να πούμε
0: πες.
1: Ένα μεγάλο μπράβο στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι,
1: για
0: τι
1: τον
0: έκανε.
1: Μεγάλο ποδοσφαιρικό του άθλο εχθές.
0: Και να πούμε ότι έχουμε Καλαμάτα σήμερα ή tomorrow. Έχουμε Καλαμάτα σίγουρα, αλλά πότε
1: ναι,
0: την έχουμε.
1: Καλαμάτα, αγώνας. Όχι κεφαλαία, μάλλον.
0: Οπα.
1: Μας την πέσανε, παιδιά.
0: Έπα. Για πάμε.
1: Έχουμε. Έλα, μάνα μου, μαύρη θύελα. Ναι, αυτό θέλουμε.
0: Θα μας πεις.
1: Δεν θέλει να συνεργαστεί το μηχάνημα.
0: Με χρονοκαθυστέρηση.
1: Α, όχι, έχουμε παιχνίδι με τον Πανιόνιο αύριο.
0: Αύριο, Σάββατο, δεν σου είπα.
1: Ναι. Οπότε, τι ώρα είναι? Είναι 9:30. Οπότε, μπορούμε να βγούμε να κάνουμε τα ψώνια μας και να πάμε και στο Βιβλιοπολίς. Μέχρι τις 8 δεν είναι σωστά ή...
0: Όχι, μέχρι τις 10, από τις 6
1: μέχρι
0: τις 10.
1: Τέλεια. Κάνουμε τα ψώνια μας, γυρνάμε σπίτι, βλέπουμε και την Καλαμάτα.
0: Τσακώ.
1: Μπαμπαμ. Και ακούμε και τον Πάνο Μουζουράκη.
0: Ναι.
1: Για να τα έχουμε όλα μέσα στο πρόγραμμα.
0: Ω, σωστά. Λοιπόν, γιατί γιορτάζουμε την Πανσέληνο εμείς,
1: ναι,
0: του Οξύριγχου. Μη ζητήσεις περισσότερες πληροφορίες τώρα.
1: Ξέρετε, η φονταμενταλιστική μπουζουαζία.
0: Μπορείστε. Πώς είπατε. Με μπέρδεψες.
1: Συγνώμη,
0: τώρα.
1: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
0: Ναι. Στο Νεπάλ η κατάσταση είναι απελπίστικ.
1: Ναι.
0: Πολύ δύσκολα προσπαθούν όσοι μπορούν, μήπως και βρουν ανθρώπους ζωντανούς. Δύσκολο όμως,
1: πολύ
0: αυξάνεται
1: δύσκολο.
0: Συνέχεια ο αριθμός των νεκρών. Αλλάζω θέμα, δεν μπορώ, αυτό είναι πόνος ψυχής. Και ταιριάζει και το ρητό, όπου φτωχός και η μοίρα του.
2: Μόνο μάτια. Με χίλια κύματα πάλεψα σε δυο μόνο μάτια.
0: Α, για όσους δεν το ξέρετε, κατά τη διάρκεια της Πανσελίνου είναι ελεύθερη είσοδο σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, μπλα μπλα μπλα. Εκμεταλλευτείτε το όσοι μπορείτε. Μάτια.

0: Πατάω pause, Άγγελε. Πατάω pause γιατί τα τελευταία λεπτά κυκλοφορεί η εξής είδηση, η οποία είναι αξιόλογη, διότι έχουμε νέα αρχαιολογικά ευρήματα κάτω από το Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, τα οποία παρουσιάζουν εντυπωσιακές ομοιότητες με τις περιγραφές της Καινής Διαθήκης για τον τόπο όπου σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση ενταφιάστηκε ο Ιησούς Χριστός. Ιταλοί αρχαιολόγοι εντόπισαν ίχνη ενός αρχαίου ταφικού τοπίου με λαξευμένους στο βράχο τάφους, καλλιεργήσιμες εκτάσεις και έναν κήπο, χωρίς ωστόσο τα στοιχεία να αποδεικνύουν ότι πρόκειται πράγματι για τον τάφο του Χριστού, όμως είναι ένα σπουδαίο αρχαιολογικό έβριμα στην Ιερουσαλήμ. Mm-hmm.
1: Και αν είναι και κάτω από το Ναό της Αναστάσεως,
0: ναι.
1: Είναι...
0: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό και διέκοψα. Συνεχίζουμε όμως. Από εκεί ακριβώς που μείναμε. Κάτι το οποίο το έχει καταγράψει και ο Ιωάννης, έτσι. Mm-hmm.

0: παλάτια.
1: Λοιπόν, η Βρετανική Telegraph αναφέρεται στο ακροτήριο στην Κύπρο και δηλώνει ότι σύμφωνα με πηγές της, αναφέρει ότι σύμφωνα με πηγές της, η ΡΑΦ έχει αναλάβει μέτρα αντικατασκοπίας διότι φοβούνται πιθανή παρακολούθηση της Βρετανικής βάσης.
2: Αλίμονο.
1: Επειδή εκεί λέει βρίσκεται ένα πολυτελές ξενοδοχείο το οποίο έχει απόλυτη ορατότητα στις συγκεκριμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, έχουν κινητοποιηθεί και παρακολουθούν, όμως δεν δίδονται περισσότερες πληροφορίες φυσικά για λόγους ασφαλείας και για λόγους τους οποίους...
2: Καλά, μπορούμε να τα ξέρουμε και όλα.
1: Ναι.
2: Άλλη μόνο.
1: Πάντως η ΡΑΦ έχει αναλάβει μέτρα αντικατασκοπίας και όλα αυτά γίνονται διότι από το συγκεκριμένο σημείο βρετανικές πολεμικές δυνάμεις συνδράμουν στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι... η σημασία είναι βαρύτατη της πιθανής παρακολούθησης.
2: Εδώ περιμένουμε πλήγματα σε Βουλγαρία.
1: Μάλιστα.
2: Από το Ιράν. Γι' αυτό έχουμε μεταφέρει και τους μισούς Patriot, Θράκη, Κρήτη, Κάρπαθο.
1: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι είδα?
1: Όχι.
2: Ότι η Τουρκία δεν έχει αντιεροπορικά συστήματα. Τίποτα. Δηλαδή, αν ένα αεροσκάφος...
1: Νομίζω πως πριν δεν πάει πάρα πολύ μεγάλο διάστημα...
2: που μας είχαν ζητήσει να πάρουν ένα Patriot.
1: Όχι, που συζητήθηκε από τον πρόεδρο το θέμα της αντιαεροπορικής προστασίας της χώρας.
2: Ναι.
1: Ήταν λίγο μετά τη δική μας συζήτηση για την δημιουργία αυτής της ασπίδας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω από πού θα την πάρουν αυτοί, βέβαια.
2: Από τη Ρωσία δεν μπορούν, γιατί έχουν κόψει σχέσεις.
1: Από το Ισραήλ αποκλείεται, σκοτώνονται. Άρα ποιος μένει άραγε?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Έτσι. Για πάμε σε διαφημίσεις.

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά, όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
1: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
4: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
4: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
4: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
1: Χορηγός εκπομπής.
8: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: Volcanoes Farm, Φαρών 150. Ο Αλέξης και ο Ανδρέας είναι εκεί. Καθημερινά με τα καλύτερα κρέατα και προϊόντα delicatessen της χώρας μας. Μας φροντίζουν και με κρεατοπαρασκευές εξαιρετικές και μοναδικές. Και εμείς τις μαγειρεύουμε και τις απολαμβάνουμε 100%. 100%. Το εννοώ γιατί το απολαμβάνω. Το επιλέγω και είμαι σίγουρη για ό,τι αγοράζω από το συγκεκριμένο κατάστημα με τα ντόπια κρέατα. Αυτά, για πες μας, Άγγελε, τι λέει η δημοσιογραφία, το ανέλυσες αυτό που σου έδειξα, το βρικές. Πού είναι το πρόβλημα και ποιος έχει πρόβλημα με το ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα?
1: Γενικότερα η κυβέρνηση και σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Τι φοβούνται, ότι τα έκανε τάτσι μίτσι κότσι με το Βαγγέλη?
1: Ναι.
0: Το Βαγγέλη έχουν.
1: Ειδικά γιατί βλέπουν τον όμιλο.
0: Ναι, έχουν το Βαγγέλη point, το Βαγγέλη ο οποίος προτίθεται να λειτουργήσει και ραδιοφωνικά.
1: Mm-hmm. Και απαντά ο κύριος Τσίπρας και τα μέλη και στελέχη του της Ελλάς ότι πρώτα απ' όλα τα έξοδα τα καλύπτω εγώ, ναι, λέει ο πρώην πρωθυπουργός, ναι, γιατί έχω εκδώσει ένα βιβλίο που τα έσοδα ήταν αρκετά, έχει κάνει μια σχετική αποταμίευση την περίοδο που ήταν βουλευτής.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια με τη συνδρομή των μελών γίνονται οι διάφορες εκδηλώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Διάφορες σιρήνες που ακούγονται από κάτω.
0: Κινητικότητα έχει το κέντρο της πόλης. Φαντάζομαι ένας από τους λόγους θα είναι και τα θέμα και το πρόβλημα πάρκινγκ. Φαντάζομαι, λέω. Δεν μπορώ να δω από εδώ που είμαι. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας λέει εγώ χρηματοδοτώ.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν τυχαία και η Ιθάκη.
1: Έμα.
0: Ε?
1: Και ήταν και best seller 2 εβδομάδες η Ιθάκη.
0: Ναι. Η Αναστασία θα μας δώσει τις περισσότερες πληροφορίες. Κάνει το ρεπόρτερ αυτή τη στιγμή από τον μπαλκόνι, να δούμε γιατί ακούμε τις σιρήνες, τι ακριβώς συμβαίνει στο κέντρο της πόλης. Μην αρχίσετε να τρέχετε όλοι, θα σας το πούμε εμείς και αν χρειαστεί τρέχετε.
1: Έτσι.
0: Έχει και ζέστη, έχει έτσι και μια κατσαχνιά από τη ζέστη. Το βλέπεις, Άγγελε,
1: ναι,
0: αυτό
1: ξέρεις, ναι, ναι,
0: σημαίνει μείγμα υγρασίας και πολύ υψηλής θερμοκρασίας.
1: Έκανε και ρήμα.
0: Ναι.

0: Τι έγινε, Αγγέλε, τι είδες?
1: Τα πρόβλημα. Τα όργανα της τάξεως ρυθμίζουν την κυκλοφορία.
0: Έτσι, γιατί γίνεται της τρελής. Για άλλη μια μέρα στο κέντρο. Τα αυτοκίνητα φουλ. Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι μέσα στη ζέστη. Να πούμε τεράστιες καλημέρες και την αγάπη μας σε όλους όσους εργάζονται αυτή τη στιγμή υπό αυτές τις αντίξωες συνθήκες, της αποπνικτικής ατμόσφαιρας, γιατί νομίζω είναι λίγο αποπνικτική σήμερα. Το κοκτέιλ είναι λίγο δύσκολο. Προσοχή, ευπαθείς ομάδες, καθίστε μέσα.

0: Και διαβάζω ότι ο χαμός στο Νεπάλ συνεχίζεται. Διότι έχουμε λίμνη η οποία σχηματίστηκε στην κινέζικη πλευρά των συνόρων μετά την καταστροφική κατολίσθηση να υπερχυλίζει, προκαλώντας τους φόβους για νέες πλημμύρες στην περιοχή.
1: Είναι η μεριά του Θιβέτ που είναι,
0: ναι,
1: από πίσω,
0: ναι,

0: Τι διαβάζω στο αθλητικό κομμάτι της της Καλαμάτας? Ακριβοπληρωμένος 19χρονος Ισπανός μεσός.
1: Ναι. Τον πήραμε από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Wow. Εντάξει, η μαύρη θύελα επενδύει δηλαδή.
1: Τον είχε στην αγκαλιά της Ρεάλ Μαδρίτης και έλεγε τώρα θα τον πάρω. Και πάμε εμείς παπ και τον πήραμε.
0: Τους προλάβαμε.
1: Αμέ.
0: Ας το
1: πω. Όταν μπαίνει ο πρόεδρος μπροστά.
0: Ναι.
1: Τελείως, η υπόθεση είναι κλεισμένη.
0: Μάλιστα. Μπάντα. Και έκλεισε λοιπόν με το 19χρονο. Με το καλό να τον υποδεχθούμε, να μην υπάρξει καμία αλλαγή τελευταία στιγμή, γιατί το συνηθίζουμε κιόλας. Δεν έχει quiz, δεν έχει τίποτα.
1: Έχουμε.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν,
0: λείπει και η Ιωαννίτσα σήμερα.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: υπάρχει μια ησυχία παραπάνω. Ποια είναι η πρωτεύουσα του Καναδά? Η Οτάβα, το Μοντρεάλ, το Τορόντο ή το Βανκούβερ?
0: Τώρα τι μου λες. Για πες.
1: Να μην είναι...
0: Το Βανκούβερ.
1: Το Βανκούβερ.
0: Να μην είναι... Το Τορόντο δεν είναι.
1: Όχι, το Τορόντο δεν είναι.
0: Ή το Μόντρεαλ είναι. Ναι, το Μόντρεαλ πρέπει να είναι.
1: Μόντρεαλ ή Οτάβα πρέπει να είναι.
0: Ναι. Τώρα. Ευλόγησον.
1: Όποιο πάει. Η Οτάβα.
0: Είδες. Το βρήκαμε.
1: Check.
0: Check. Check in.
1: Ποιο είναι το πλησιέστερο αστέρι στη γη μετά τον ήλιο? Ο Σύριος, το Άλφα του Κεντάβρου, το Βέγκας ή ο Αιγύπτωτος του Κεντάβρου?
0: Το Λας Βέγκας. Βάλ το Άλφα και δεν ξέρω κανένα.
1: Πάμε, ναι, στο Σύριο. Όχι, ο Αιγύπτωτος του Κεντάβρου.
0: Συγκινητικά συγκινήθηκα.
1: Ποιος Ιταλός καλλιτέχνης της Αναγέννησης?
0: Μάλιστα.
1: Φιλοτέχνησε το διάσημο άγαλμα του Δαβίδ? Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, ο Ραφαήλ, ο Ντονατέλο ή ο Μιχαήλ Άγγελος? Τώρα αυτό θέλει όντως σκέψη. Νταβίντσι δεν νομίζω να είναι. Αυτός ήταν λιγουλάκι τρελός.
0: Είπες Μιχαήλ Άγγελο.
1: Ναι. Ο Μιχαήλ Άγγελος όμως είχε δουλειές για να βάψει ένα ολόκληρο Βατικανό.
0: Εγώ αυτόν θα έβαζα.
1: Ναι. Πάμε και ό,τι γίνει. Μιχαήλ Άγγελος. Το 1501 με 1504.
0: Ευλόγησον.
1: Έτσι, έτσι. Έρε πια με αυτή την ανατομία. Πόμπο.
0: Για πέ.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο εσωτερικό όργανο του ανθρωπίνου σώματος? Καρδιά, στόμαχος, ύπαρ ή πνεύμονας? Μεγαλύτερο.
0: Για ξαναπέστα. Καρδιά πρέπει να είναι.
1: Καρδιά, στομάχι, ύπαρ, πνεύμονας. Το πνεύμονας όμως είναι τόσο.
0: Ναι, όταν μεγαλώνει.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι. Αν δεν είναι, εγώ νομίζω ότι... Νομίζω.
1: Μπορούμε να πάρουμε και βοήθεια αν θέλετε. Άμα θέτε.
0: Κοίτα, εχθές ως μεγαλύτερος έκταση είναι το δέρμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Δείτε λίγο. Ναι.
0: Τώρα με έχεις μπερδέψει, γιατί θεωρώ και την καρδιά. Αλλά νομίζω πως είναι το ύπαρ.
1: Το ύπαρ.
0: Το σηκώτη είναι. Το σηκώτη, ναι.
1: Σωστά.
0: Βάζοντας το στο μυαλό μου.
1: Είναι το μεγαλύτερο εσωτερικό όργανο.
0: Εσωτερικό, ναι.
1: Και ο μεγαλύτερος αδένας του σώματος.
0: Ναι.
1: Ποιο έτος ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
0: Έλα, πάτε το εσύ.
1: 1918, 14, 39 ή 12.
0: Έλα, πήγαινε εσύ.
1: Το 14. Σωστό. Χριστός.
0: Δεν θέλω να σου παίρνω τις αγάπες σου.
1: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου 78%, της ατμόσφαιρας της γης? Άζωτο, διοξίδιο του άνθρακα, αργό, οξυγόνο.
0: Πώς για κάπεστο.
1: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης κατά 78%? Άζωτο, διοξίδιο του άνθρακα, αργό και οξυγόνο.
0: Οξυγόνο.
1: Ναι. Όχι.
0: Είναι το άζωτο.
1: Το οξυγόνο είναι το 21%. Mm. Μπράβο. Σε ποια σημερινή χώρα βρίσκεται το διάσημο μνημείο Taj Mahal? Πακιστάν, Ιράν, Αφγανιστάν, Ινδία. Ρε παιδιά, Ινδία, εντάξει. Ποιος δεν ξέρει το Taj Mahal? Ποιος Άγγλος θεατρικός συγγραφέας έγραψε τα έργα Hamlet, Macbeth και Ρωμαίο και Ιουλιέτ? Oscar Wilde.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Bernard Shaw.
0: Ναι, ναι.
1: Shakespeare.
0: Έλα, Dickens. Έλα.
1: Όντως και εγώ έκλεινα στον Oscar Wilde.
0: Ψεύδεσαι.
1: Ψεύδομαι και τρώω.
0: Shakespeare.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη θερμή έρημο στον κόσμο? Σαχάρα, Καλαχάρι, Γκόμπι ή Ατακάμα? Μεγάλη έρημο έχει και η Αφρική, που είναι η Σαχάρα, αλλά και η Μογγολία.
0: Για ξαναπέστες.
1: Σαχάρα, Καλαχάρι, Γκόμπι, Ατακάμα. Πιάσανε δουλειά τα συνεργεία του Δήμου για να καθαρίσουν,
0: ναι,
1: την πλατεία.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Να βάλουμε τυχαία.
1: Να βάλουμε μια Καλαχάρι να δούμε τι γίνεται.
0: Βάλτε.
1: Του. Σαχάρα.
0: Αυτό που... Αχ, γιατί δεν το λες, Ιωάννα. Πάμε.
1: Ποιος Αμερικάνος τελευταίο?
0: Τις αυτονόητες είναι αυτές που σε μπερδεύουν περισσότερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος Αμερικάνος
1: εφευρέτης είναι γνωστός για την ανάπτυξη του ηλεκτρικού τηλέγραφου και του ομώνυμου κώδικα επικοινωνίας? Έντισον, Μπελ, Μόρς ή Τέσλα?
0: Απάντησε.
1: Εντάξει, ο Μόρς. Το Τιτανικό μου θυμίζει την ώρα.
0: Δεν πήγαμε άσχημα, δεν πήγαμε και τέλεια.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Μια χαρά είμαστε. Μάθαμε και σήμερα.

0: Διαβάζω κλοπή εκατομμυρίων σε μουσείο της Βιέννης. Έκλεψαν το μυθικό κολιέ της βασίλισσας Νάσλι με τα 673 διαμάντια. Όπως καταλάβετε, προέρχεται από το Ιράν το συγκεκριμένο.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω, ποιος θα το φορέσει?
2: Μακραίνεις, τρέχω.
1: Να βγει έξω η σύζυγος του διαρρήκτη με το κολιέ.
0: Έλα.

0: Πράγματα συμβαίνουν στον κόσμο. Τι?
1: Όχι.
0: Τι έπαθες, Άγγελε, χαλάρωσες ειδησιογραφικά?
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Τώρα με το θάνατο του Νορβηγού βασιλιά, ναι, έχω πέσει σε πένθος.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον τρίμερο.
0: Ναι.
1: Τη Δευτέρα θα έρθω με μαύρο στο σταθμό.
0: Μάλιστα. Ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι οι κανόνες, οι κόφτες και όλα όσα αλλάζουν. Έχει να κάνει με την κοινή υπουργική απόφαση, έτσι,
1: ναι,
0: την οποία θα λάβουν τα αρμόδια, τα συναρμόδια υπουργεία. Σκοπός τους είναι να τεθούν κανόνες στο χώρο, να ενισχυθεί η ελληνική παραγωγή και να προστατευθεί το περιβάλλον με εστίαση την οργανωμένη ανάπτυξη και την παραγωγική ανθεκτικότητα.
2: New car, caviar, both star day dreams. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work.
0: Δεν το λες κακό.
2: Repeat after me.
0: Όλα αυτά με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.

Ορμούζ. Το Ιράν ετοιμάζει λίστα όρων για την επαναλειτουργία του. Έργα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ για το περιβάλλον, τη στέγαση, μεταφορές. Είναι το έργο υλοποίησης στη χώρα μετά την έγκριση από την Κομισιόν.

0: Έψαξα εχθές στο Wikipedia για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Πώς έχει, ρε παιδί μου, το Wikipedia γεγονότα και σου έχει γράψει μέσα τι γίνεται. Λέει, πόλεμος στο Ιράν 2026 έως σήμερα. Αποτέλεσμα.
1: 6 μήνες δεν είναι.
0: Mm-hmm.
1: 6 μήνες.
0: Είμαστε από το Φεβρουάριο του 26.
1: 6 μήνες mm-hmm. και κάτι.
0: Λέει, στρατηγική νίκη του Ιράν ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατάπαυση του πυρός, μόνιμη πάυση πολέμου, άρση αποκλεισμού των κυρώσεων, άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα με επιτήρηση και απελευθέρωση κεφαλαίων πετρελαίου. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα.
1: Και το τελικό, το τωρινό αποτέλεσμα είναι ότι σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ.
1: Γιατί περνάω σε διαφημίσεις και αμέσως μετά πρέπει να μαγειρέψω. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Λίγο μετά τις 9. Γεια σου, Άγγελε.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
5: Travel the world and speak to everyone.
6: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
5: And I will be the best.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.

0: 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Κατάστημα Νεφ-νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάβει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
5: Χορηγός εκπομπής.
6: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν στο πέμπτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας στο κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά και μαζί μας στη Τυροκομική Μεσίνης. Και φυσικά τα εξαιρετικής ποιότητας τυροκομικά προϊόντα που από το 1950 μας προσφέρονται από την Τυροκομική Μεσίνης, διατηρώντας πάντοτε την ποιότητα και τη σταθερή γεύση τους. Σήμερα θα μαγειρέψουμε χοιρινό στη λαδόκολα με γραβιέρα. Μία αλλαγή, ένα φαγητό το οποίο μπορούμε να το φάμε σήμερα. Για όσους δεν το ξέρουν, αύριο δεν τρώμε, αύριο είναι νηστεία. Οπότε ας κάνουμε μία αλλαγή για σήμερα και ας φάμε χοιρινό. Και αναζητήστε γιατί δεν τρώμε αύριο Σάββατο. Είναι γιορτή. Και πριν σας πω τα υλικά, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να προετοιμαστείτε με χαρτί και στυλό.

Και σίγουρα θέλει και φαγητό. Εκτός από έρωτα, διότι ο έρωτας περνάει πάντοτε από το στομάχι. Γι' αυτό λοιπόν θα πάρετε ένα κιλό χοιρινό, ό,τι εσείς επιθυμείτε. Θέλετε μπούτι μπούτι, θέλετε σπάλα σπάλα, αρκεί να σας το κόψουν σε μπουκές. 200 γραμμάρια γραβιέρα τυροκομική μεσίνης, την οποία θα πάτε να την πάρετε από το σούπερ μάρκετ Αδελφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη, για να γνωρίσετε όλη την γκάμα των προϊόντων τους. Θα την κόψετε σε κύβους ή μπαστούνάκια, μπορείτε να το ζητήσετε, θα το κάνουν με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και αυτό. Θα χρειαστείτε μία πράσινη και μία κόκκινη πιπεριά που θα την κόψετε σε λωρίδες. 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και φυσικά έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Αυτό όσον αφορά τη βασική μας συνταγή. Τα συνοδευτικά στο τέλος. Τα σημειώσατε φαντάζομαι, τραγούδι, και αμέσως μετά πάμε να το μαγειρέψουμε. Χωρίς κενά μετά. Φάνκιμα. Το μόνο κενό για αυτή τη στιγμή.

Τουμ, τουμ, τουμ. Λοιπόν, μαγειρεύουμε. Το θυμάστε. Δεν πιστεύω να σας επηρέασε ο Φάνκι. Πάμε. Σε ένα μπολ θα βάλετε τις μπουκές από το χοιρινό, εάν τις έχετε πάρει κομμένες, ή θα το κόψετε εσείς. Θα προσθέσετε τη μουστάρδα, το μέλι, το ελαιόλαδο, το αλάτι, το πιπέρι, τη ρίγανη και θα το ανακατέψετε να πάει παντού, να μαριναριστεί τέλεια. Θα πάρετε ένα κομμάτι λαδόκολλα, το οποίο θα καλύπτει τον πάτο από το ταψί που θα χρησιμοποιήσετε. Θα βάλετε στο κέντρο λοιπόν της λαδόκολλας το μαριναρισμένο χοιρινό, τις πιπεριές και φυσικά από πάνω τα κομμάτια της εξαιρετικής γραβιέρας των αδελφών Πετρόπουλη. Θα κλείσετε πολύ καλά την λαδόκολλα δημιουργώντας ένα πουγγί. Θα το σφίξετε δηλαδή στο επάνω μέρος. Δεν θέλουμε να χυθούν τα υγρά από το κρέας το οποίο θα βγάλει κατά τη βράση. Θα χρειαστεί να ψηθεί σε μια μισή ώρα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ανοίγοντας τη λαδόκολλα τα τελευταία 10 λεπτά για να πάρει χρώμα. Χρώμα το κρέας αλλά και το τυρί μας. Keep your hands off my stack. New car. Ο σκοπός είναι να έχει μαλακώσει το κρέας, γι' αυτό μπορείτε να το παρακολουθήσετε πιέζοντας με ένα πιρούνι και αν χρειαστεί να αυξήσετε λίγο το χρόνο του ψησίματος ανάλογα με το φούρνο σας. Συνοδεύετε με πατατούλες φούρνου. Συνοδεύεται με πατατούλες τηγανιτές. Συνοδεύεται με πολύ ωραίο ρύζι μπασμάτι. Συνοδεύεται με γλυκοπατάτες ψητές. Συνοδεύεται σίγουρα με μία δροσερή σαλάτα. Tips. Κανένα πρόβλημα αν μες στη λαδόκολλα, εκτός από γραβιέρα, εκτός από πιπεριές, βάλετε και μανιτάρια. Κανένα πρόβλημα αν θέλετε να προσθέσετε για πιο πικάντικη γεύση κεφαλοτήρι. Όπως και να έχει, θα το απολαύσετε γιατί είναι εξαιρετικό και είναι και γιορτινό φαγητό. Και γρήγορο και νόστιμο.

Λοιπόν, και πριν ολοκληρώσουμε το ημίωρο, αφού ακούσαμε φυσικά την εξαιρετική Έλενα Παπαρίζου, πάμε να σας πω 2-3 πράγματα. Η συνταγή λοιπόν με το χοιρινό, στη λαδόκολα και τη γραβιέρα, μπορεί και επιδέχεται πάρα πολλές παραλλαγές. Εξίσου εξαιρετικό θα γίνει το φαγητό σας αν σας αρέσει και επιλέξετε να προσθέσετε καπνιστή πάπρικα μέσα στα μπαχαρικά που θα χρησιμοποιήσετε. No. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε, κομμένα ντοματίνια. Και γενικά μπορείτε να κάνετε ό,τι πείραμα εσείς θέλετε, διότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο αποτέλεσμα του συγκεκριμένου φαγητού. Και εδώ λοιπόν εγώ σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα, να προσέχετε και ραντεβού τη Δευτέρα λίγο μετά τις 9. Και μην ξεχνάτε, η τυροκομική Μεσίνης και η αδελφή Πετρόπουλη στολίζουν το τραπέζι μας με τα τυροκομικά τους προϊόντα. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
4: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
11: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
12: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
13: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143 εναντί Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

Στα αγκουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω, αγώνας ταχύτητας, μου έχεις γίνει και πονάω.

των οδών και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τραγκάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21135 και 21136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: ξεχώρισαν με προβλήματα από τον αγώνα. Η πράσινη ΠΑΕ έκανε καταγγελία στην UEFA για επίθεση αναπληρωματικού της Κράλοβε στον Κυριακόπουλο μετά τη λήξη του αγώνα. Έξαλλη στον ΠΑΟΚ με την διαιτησία. Μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Το σχόλιο του Αλέσιο Λύση, μια απόφαση τα κατέστρεψε όλα, αναφέρει ο Τέιλορ. Οι ασπρομαυροί κάνουν ανασύνταξη και στροφή στον αγώνα της Κυριακής με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Σήμερα νιώσα πολύ περήφανος που είμαι προπονητής αυτής της ομάδας αυτών των παικτών. Έκαναν μια εξαιρετική προσπάθεια και πάλι ένα performance που ζηλεύεις να το βλέπεις. Φανταστική βραδιά, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά την δεύτερη νίκη του Όφη εναντίον της ΤΣΕΚΑ Σόφιας και την πρόκριση στην League Phase του Europa League. Ο Μανόλος συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Diamond League της Ζυρίχης. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε να περάσει τα 6-20 μέτρα πετυχαίνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ και καταγράφοντας την δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο επικοντό. Νίκητης του meeting με 6-25, ο Ντουμπλάντης στο Μίκος Οδεντόγλου πήρε ακόμα μία νίκη με καλύτερο άλμα στα 8-45 μέτρα. Μετά την κορυφή της Ευρώπης πάτησε και στην κορυφή του κόσμου ο Πέτρος Καϊδατζής, καθώς ο Έλληνας Κοπηλάτης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, τερματίζοντας τον τελικό σε 6-47-77. Στο δίκοπο ελαφρών βαρών γυναικών, η Γαβριέλα Λιούλιου και Πασχαλίνα Μουρατίδου κατέκτησαν σε 7-12-05 την δεύτερη θέση του πλανήτη και έφεραν το δεύτερο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με την Μπαστιά για τον Αλεξάνδερ Ζαουί έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, με τον 21 ετών Ιβοριανό μέσο επιθετικό να αναμένεται το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ουκρανία στην Ρίγα για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Εκτός αποστολής της επίσημης αγαπημένης έμειναν οι Φλιώνης, Περσίδης και Μωραΐτης Τζάμπολ στις 7. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Ο Μπάμπης Κοστούλας έπαιξε βασικό στη νίκη 4-0 της Brighton επί της Τρόμσο για τα play-off του Conference League, όπου μάλιστα άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση και εν συνεχεία μοίρασε assist στο τρίτο γκολ των Γλάρων που σημείωσε ο Βάιφερ. Σε συμφωνία ήρθε η Τσέλσι με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Αργεντινού τροματοφύλακα Εμιλιάνο Μαρτίνες. 1 εκατομμύριο ευρώ θα βγάλουν από τα ταμεία τους οι Λονδρές. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Έχουμε μπει στην δεύτερη ώρα. Και τι θα κάνουμε σε αυτή την δεύτερη ώρα, εφόσον μιλήσαμε για τα χθεσινά παιχνίδια, τους χθεσινούς αγώνες των προκριματικών σε Europa και Conference League αντίστοιχα. Θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, μιας που σήμερα έχουμε και την κλήρωση του Europa League, αλλά δεν είναι μόνο η κλήρωση του Europa League η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό, όπου έχουμε μαζί μας, έχουμε στην παρέα μας τον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νικολάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, σε ακούω.
0: Έχουμε και λέμε Φρέντρουπ. Κάνουν αναφορά τα δημοσιεύματα και το ρεπορτάζ ότι περιμένουν απάντηση σήμερα.
1: Για το Φρέντρουπ λες.
0: Ναι.
1: Ναι, περιμένουμε απάντηση όχι από την Τζένο. Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει,
0: ναι,
1: με την Τζένο.
0: Με την Τζένο έχει συμφωνήσει, ναι.
1: Για 8 εκατομμύρια, έτσι. Απλά το θέμα είναι ο Δανός, ο παίκτης τι θέλει. Για αν θέλει πραγματικά να έρθει στην Ελλάδα. Κοίτα, η αλήθεια είναι ή ο Φρέντρουπ ή ο Άλβαρες θα είναι ένας από τους δύο που θα αποκτηθούν για τη θέση του αμυντικού χαφ. Αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες είναι ίσιες, θα έλεγα. Ο Άλβαρες Έλλην έρθει στον Ολυμπιακό. Είναι ένα στοιχείο αυτό που θα μετρήσει. Ο Φρέντρουπ έχει κάποιους ενδιασμούς. Έτσι κι αλλιώς είναι δύο ακριβές μεταγραφές και γιατί και η West Ham ζητάει περίπου 11 εκατομμύρια για τον Μεξικανό χαφ. Το θέμα είναι ότι και ο Άλβαρες είναι περισσότερο αμυντικό χαφ. Μπορεί να παίξει και οχτάρι, είναι αμυντικό χαφ. Ο Φέρεντρου που είναι ξεκάθαρα αμυντικό χαφ. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους, έτσι.
0: Ισχύει.
1: Άντι ο Ολυμπιακός έχει και το Φρόιλερ στο 8, που προφανώς περιμένουν πολλά στον Ολυμπιακό από τον Ελβετό. Τέλος πάντων, ένας από τους δύο θα γίνει. Ένας εξτρέμ και ένας χαφ. Αυτές οι δύο θα είναι μεταγραφές του Ολυμπιακού και τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Λόγους τους εξήγησα εχθές στο Σάκη του Μπουζούνι. Το ξαναλάβω για άλλη μια φορά για όσους έχουν κάποιους ενδιασμούς ή σκέφτονται κάποια πράγματα, ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 20 ξένους παίκτες.
0: Ναι.
1: Μαζί με τον Πέντερσεν, ο οποίος σήμερα θα ανακοινωθεί, έχει έρθει στην Ελλάδα, πέρασε ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί. Και δύο, ένα εξτρέμ και ένα χαφ που θα πάρει, 22. Και την ερχόμενη Πέμπτη το βράδυ, ο Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να δώσει στην UEFA την λίστα με τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Europa League. Και θα είναι 17, συν 8 Έλληνες. Οι ξένοι 17. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 22. Λέμε ότι με τους δύο που θα έρθουν 22, δεν βάζω μέσα τον Γιάρεμτσο και τον Κλέιτον, έτσι που, ναι, αυτή τη στιγμή είναι στον Ολυμπιακό. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά σου λέω ότι είναι στον Ολυμπιακό. Οπότε θα πρέπει να κόψει 5. Mm-hmm. Και όπως μπορεί να καταλάβει κανείς, αυτός που θα κόψει δεν θα είναι κάποιος από τις μεταγραφές. Έτσι εννοείται. Θα είναι κάποιος από την παλιά φορά. Δεν θέλω να πω ονόματα, μην προκαταβάλω καταστάσεις. Έχω στο μυαλό μου κάποια πράγματα, αλλά θα τα συζητήσουμε προσεχώς.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Όπως λέει κάποιος στο Ολυμπιακό, θα διώξει το Ροντινέι και θα πάρει και άλλο. Ακόμα και ο Ζέλσον Μαρτίν, να έρθει μια πρόταση για τον Ζέλσον από την Κράσνονταρ που ακούγεται, δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει εξτρέμ. Και πού θα το βάλει τον εξτρέμ, αν θα τον πάρει ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί για να πάρει παίκτη ο Μεντιλίμπαρ, ειδικά από μεταγραφή, για να μην τον έχει στην Ευρωπαϊκή Λύση, αυτό όπως καταλαβαίνει κανείς είναι αδιανόητο, θεωρείται απίθανο.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια συζήτηση τώρα. Και αυτοί οι δύο που περιμένει ο Ολυμπιακός να πάρει ένα χαφ και ένα εξτρέμ είναι απαραίτητοι. Εξτρέμ έχει ο Ολυμπιακός. Υπάρχει ο Ρόκα, υπάρχει ο Ζώτα Σίλβα, υπάρχει ο Φορτούνης και υπάρχει και αυτός ο εξτρέμ που θα έρθει. 4 δηλαδή, μάνι μάνι. Εντάξει. Αυτά για περιμένοντας λοιπόν τι θα γίνει και με το Βάργκας, την απάντηση της Σεβίλης. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια προσφορά 12 εκατομμύρια, η Σεβίλη ζητάει 15, δεν ξέρω, δεν μπορώ να προβλέψω την εξέλιξη. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ, αυτό το θέμα έφτιαχνα τώρα για το site, είναι ότι αυτή η υπόθεση του Πουέρτα μου θυμίζει λίγο Στάνιτς. Τι εννοώ? Όταν ο Ολυμπιακός πήγε να δώσει 44 16 εκατομμύρια τη ρήτρα που ήταν, ξαφνικά εμφανίστηκαν η Μπενφίκα, η Άιντραχτ Φραγκφούρτης, μια αγγλική ομάδα, ξέρω εγώ, κτλ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Από τότε που έγινε αυτό, ακούστηκε αυτή η είδηση, έχεις ακούσει κανέναν από αυτούς να έχει κάνει πρόταση στη Σαντατέρ?
0: Όχι. Όχι. Έτσι.
1: Εκτός του ότι η Μπενφίκα πήρε τον Παολίνια με 20 εκατομμύρια, τώρα πρόσφατα, ο οποίος παίζει και αυτός στην ίδια θέση με τον Μπουέρκα, και είναι και πλήρης αυτή τη γραμμή, αλλά και η Άιντραχτ πρόσφατα έκανε δύο μεταγραφές και καλά ονόματα, δεν τα θυμάμαι τώρα, θα τα πω μόλις μπορέσω, θα τα πω για την ίδια θέση, για τα χάφ εκεί.
0: Ναι.
1: Από πού προκύπτει λοιπόν τώρα ότι, γιατί το ξεσήκωσαν με την τον Μπουέρκα με την Μπενφίκα, ας πούμε, ή και την Άιντραχτ αν θέλεις, για ένα πιο αναβαθμισμένο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Και λογικό το βλέπω. Σου λέει ένα παίκτη, σου λέει θέλω να πάω στην Πορτογαλία, θέλω να πάω στη Γερμανία να παίξω και όχι στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ δεν βλέπω τέτοια εξέλιξη πουθενά. Και επειδή είπα προηγουμένως για Στάνιτς, να υπενθυμίσω σε κάποιους οι οποίοι χλέβαζαν για το θέμα του Στάνιτς ότι ο Ολυμπιακός δεν έδωσε τα 10 εκατομμύρια και ότι ο Στάνιτς δεν έχει πάει πουθενά, έτσι.
0: Ισχύει, δεν έχει υπάρξει κανένα νέο.
1: Και ενώ την εποχή που ο Ολυμπιακός ενδιαφερόταν και έκανε πρόταση και γινόταν όλος αυτός ο ντόρος ανάμεσα στο Ολυμπιακό, Λιογκόρετς και Στάνιτς για τον παίκτη, ξαφνικά εμφανίστηκαν το ενδιαφέρονται η Celtic, η Φέγερον και δεν θυμάμαι και κάποια άλλη ομάδα. Δεν εμφανίστηκαν ποτέ αυτές οι ομάδες. Αυτά τα μαναζερικά παιχνίδια καταστρέφουν κάποιους ποδοσφαιριστές. Και είναι πολλά τα παραδείγματα, μην κάθομαι και τα αναφέρω τώρα και κουράσω. Απλά περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη στο θέμα Πουέρτα. Και σύν της άλλης, από ό,τι μαθαίνω από την Ισπανία με έναν άνθρωπο που μιλήσα, ότι οι άνθρωποι της Σαντατέρ είναι φανερά ενοχλημένοι από τη στάση του μάνατζερ του. Γιατί η Σαντατέρ που έχει οικονομικά προβλήματα είχε εξασφαλίσει τα 16 εκατομμύρια αυτόν Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός μεταγραφή 16 εκατομμύρια δεν έχει κάνει ποτέ στην ιστορία του. Δηλαδή είναι η πιο ακριβή μεταγραφή. Και αυτή τη στιγμή τα χάνει τα 16 εκατομμύρια. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Βλέπεις, έχεις ακούσει εσύ να έχει πάει καμιά πρόταση από την Μπενφίκα ή από κάποια άλλη ομάδα για τον Πουέρτα?
0: Η τελευταία αναφορά σε Πουέρτα και Μπενφίκα είναι μόνο οι δηλώσεις οι οποίες έχει πει ο Πουέρτα, που λέει θα προτιμούσα να πάω στην Μπενφίκα. Μετά την...
1: Καλά, και εγώ θέλω να πάω στο CNN, αλλά δεν με αφήνει ο δημοσθενής. Άσε με τώρα ρε Νικολάκη να πούμε. Εντάξει, τι λέει ο παίκτης? Ο παίκτης προφανώς τον έχει επηρεάσει ο μάνατζερ του.
0: Ναι.
1: Ότι κοίταξε, ενώ ήταν να υπογράψει τον Ολυμπιακό, έχουμε πρόταση στην Μπενφίκα να πάμε σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Ή στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Άμα του είπε έτσι, ναι, και εγώ θέλω Μπενφίκα. Οκ. Okay. Τώρα τι γίνεται?
0: Δεν έχουμε εξέλιξη. Δηλαδή, σου λέω, αυτή είναι η τελευταία αναφορά. Η τελευταία αναφορά γενικά.
1: Ακριβώς, γι' αυτό σου λέω. Δεν έχεις δει εσύ καμία ομάδα να ενδιαφέρεται για τον Πουέρτα ή να έχει κάνει, εν πάση περιπτώσει, πρόταση, επίσημη πρόταση στη Σαντατέρ? Η οποία, αν δεν κάνω λάθος, Σαντατέρ παίζει σήμερα 7 η ώρα ή 8.
0: 8 η ώρα παίζει με την Έλτσε, ναι.
1: Ναι, καλά το είδα, γιατί θέλω να κάτσω να τον δω τον Πουέρτα. Προφανώς και ήταν είναι μια μεταγραφή από το πάνω ράφι, όπως λέμε. Όχι μόνο γιατί ο Ολυμπιακός έβγαλε 16 εκατομμύρια από το ταμείο του για να τον αγοράσει, αλλά γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά με τη Σαντατέρ πέρσι και ένα πολύ καλό Μουντιάλ. Και προφανώς ανέβηκαν οι μετοχές του τον τελευταίο καιρό. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός πήγε να τον πάρει, και όχι όπως είπε κάποιος, γιατί δεν πήγε να τον πάρει πριν 2 χρόνια. Ο Πουέρτα τώρα την προηγούμενη χρονιά άρχισε να εμφανίζεται στο προσκήνιο και να δείχνει κάποια πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι είναι 23 χρονών, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τα λέω αυτά γιατί ακούω κάποιες αηδίες γι' αυτό, με τον καθένα να λέει τα δικά του. Έχουν γίνει όλοι ειδικοί, οι δήμονες, Και τέλος πάντων, για να το πω και διαφορετικά, γιατί δεν παρακάνουν να φτιάξουν ένα βιογραφικό και να το στείλουν στην ΠΑΕ Ολυμπιακός να αναλάβουν κάποιο πόστο για να τελειώνουμε. Τα είπα καλά?
0: Ξέρεις κάτι, θέλω να μιλήσω και να απαντήσω σε αυτό, γιατί ναι, είναι πράγματα που θέλω να πω, γιατί δεν είναι μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά θα το αφήσω για τώρα, θα το αφήσω και θα πω όταν πρέπει, γιατί είναι πολλές φορές.
1: Δεν σου ζητάω να μου δώσεις απάντηση, είπα αν τα λέω καλά. Δεν σου λέω να μπει στη δύσκολη θέση, γιατί σε καταλαβαίνω. Εγώ όμως τα λέω ορθά κοφτάκια, έτσι όπως τα ακούω και όπως τα αισθάνομαι. Μην αρχίζει ο καθένας και κάνει τον ξύπνιο.
0: Σωστός, σωστός.
1: Έτσι. Mm-hmm. Όλοι κάνουμε τους εξέξυπνους, τους πονηρούς, εκ των υστέρων. Αλλά δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα με τις μεταγραφές και το βλέπουμε. Δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει κινηθεί καλά στο μεταγραφικό κομμάτι φέτος και φέτος και πέρσι. Προφανώς έχουν γίνει λάθη, αλλά μόνο οι άνθρωποι ήδη το παραδέχτηκαν, ας πούμε, και το είδαμε από τις κινήσεις. Ότι ήρθαμε από αυτό και τον διώξαμε και πήραμε ένα νορβηγό δεξιό μπακ, ο οποίος πραγματικά είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Και εδώ να προσθέσω ότι μετά τον Ομάρι Ντελαουί, ο προηγούμενος νορβηγός που είχε έρθει στον Ολυμπιακό για εμάς τους παλαιότερους, δεν θυμάμαι κάποιον άλλον εκτός αν κάνω λάθος, ήταν ο Άλμπερτσεν, τη δεκαετία του 80, ένας πολύ σπουδαίος χαφ, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή εδώ και αρκετά χρόνια από ένα έφραγμα και πάθει μια εξαιρετική περίπτωση. Δηλαδή ο Ολυμπιακός από την νορβηγική αγορά δεν αγοράζει εύκολα, αλλά φαίνεται, ας πούμε, ότι γενικά βλέπουμε και από Δανία ψάχνεται. Είναι αγορές οι οποίες τα τελευταία χρόνια είναι πολύ αναβαθμισμένες και καλά κάνει ο Ολυμπιακός και ψάχνεται εκεί, για να πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τι πήγα να πω τώρα και έκανα αυτή την παρένθεση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Περιμένουμε την κλήρωση τώρα το μεσημέρι στις 2 ώρα να μάθουμε τους αντιπάλους, τους 8 αντιπάλους στην πορεία για το Europa League, το οποίο ξεκινάει 17 Σεπτεμβρίου. Να πω ότι μετά το παιχνίδι της Τρίπολης την ερχόμενη Κυριακή στις 9 το βράδυ τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί όλα που πήρε ο Ολυμπιακός και περιμένουμε να δούμε αν θα πάρουν και άλλα από τον Ολυμπιακό. Την ερχόμενη Τετάρτη ο Ολυμπιακός παίζει στη Λάρισα με την τοπική ομάδα Κύπελο. Είναι το πρώτο παιχνίδι του Κυπέλλου.
0: Ναι.
1: Οπότε σε δύο παιχνίδια με τη Λίμπαρ θα έχει την ευκαιρία να κάνει αλλαγές κτλ. Και όπως και σου είπα και στην αρχή, για να ολοκληρώσω, αυτός αν θέλει να με ρωτήσει κάτι, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ερχόμενη Πέμπτη το βράδυ να δω την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Θα έχουμε εκπλήξεις μεγάλες. Αυτό λέω.
0: Τέλεια.
1: Τι άλλο θέλεις? Δεν νομίζω ότι υπάρχει.
0: Εντάξει,
1: κάτι άλλο.
0: Για την κλήρωση, τι να πω, ότι δεν έχω κάτι. Για την κλήρωση, το πες.
1: Τι να πούμε για την κλήρωση, φίλε. Ποιον επιτιμούμε? Πλάκα μου κάνεις τώρα. Κλήρωση είναι ό,τι βγάλει.
0: Ξέρεις κάτι, καλά αυτό που επιθυμούμε.
1: Εγώ έχω δει δυνατές ομάδες πάντως.
0: Καλά, άμα κάτσουμε να δούμε μόνο το πρώτο γκρουπ έχεις. Λεβερκούζεν, Μπενφίκα,
1: το πρώτο γκρουπ είναι Ολυμπιακός κιόλας.
0: Λιόν, ναι. Ισχύει. Αλκμάρ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Μαρσέιγ. Δηλαδή.
1: Με δύο από αυτές θα παίξει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ αναβαθμισμένο το Europa League. Το καλό είναι ότι από τις ομάδες του Champions League, όσες μείνουν εκτός, δεν μπαίνουν πλέον στο Europa League στη συνέχεια.
0: Ισχύει
1: για να γίνει
0: αυτό,
1: ακόμα
0: ναι,
1: πιο δύσκολο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ομάδες που ο Ολυμπιακός με μια-δύο μεταγραφές μπορεί να είναι πολύ ανταγωνιστικός, έστω και αν χρειαστεί χρόνος, γιατί όταν παίρνεις παίκτες τέλος Αυγούστου είναι λογικό να θέλεις χρόνο. Έτσι, φίλε.
0: Ισχύει, εννοείται.
1: Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 13 παίκτες, θα πάει 15, ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος, φέτος. Και παίκτες οι οποίοι περισσότεροι είναι πρώτης διαλογής και για βασική. Δηλαδή θα αλλάξει όλη την ομάδα. Εκτός από τον Ελ Καμπί, ας πούμε, και τον Έσε, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι οι άλλοι, ακόμα και. Άντε να πούμε και το Ρέτσο, ας πούμε, έτσι, στην άμυνα. Που και αυτός τώρα παίζει ο Σμαϊλόβιτς, ας πούμε. Δεν βλέπω κανέναν άλλον από αυτούς που υπήρχαν ότι παραμένουν βασικοί και αναντικατάστατοι. Δεν είναι νέα πρόσωπα όλα. Οπότε αυτό δεν είναι εύκολο για τον. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τον Μεντιλίμπαρ, έτσι. Τώρα έχει εργαλεία πολλά να δουλέψει. Και θα έχει ακόμα περισσότερα μέχρι τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
0: Εννοείται.
1: Αλλά όμως, όπως και να το κάνεις, όταν έρχονται τόσα νέα πρόσωπα, είδαμε και ο Παναθηναϊκός που έχει κάνει τόσες μεταγραφές, ζορίζεται, δεν βγάζει καλή εικόνα, άσχετα αν πέρασε και καλά έκανε και πέρασε, όπως και η ΑΕΚ, όπως και η Όφη. Μακάρι να μπορούσε να περάσει και ο ΠΑΟΚ, θα ήταν πολύ καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ισχύει.
1: Αλλά όμως θέλεις χρόνο. Θέλει χρόνο αυτή η ιστορία. Νομίζω θα τον πάρει τον χρόνο το Μεντιλίμπαρ. Μετά έχει και τη διακοπή του πρωταθλήματος τέλος Σεπτεμβρίου για τρεις εβδομάδες. Εκεί να δουλέψεις τέλος πάντων όσο γίνεται. Προσέξτε, για να γίνω σαφής και να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι έχουν γίνει σωστά όλα στον Ολυμπιακό. Έτσι. Το μεταγραφικό πλάνο ήταν εντελώς λάθος. Όμως ο Ολυμπιακός τουλάχιστον το διορθώνει τώρα τον Αύγουστο. Έτσι, με κινήσεις έχουν φύγει τα ταμεία πολλά εκατομμύρια.
0: Ισχύει αυτό. Ισχύει.
1: Λοιπόν, οπότε υπομονή και κόψε λίγο τη μουρμούρα, γιατί ο Αύγουστος είναι περίεργος. Κάτι έκανα μπάνιο στη θάλασσα κάποιοι. Να δροσιστείτε, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές. Κλείσε με για να μην συνεχίσω, γιατί έχω πάρει φορά.
0: Ωραία. Κώστα, θα τα ξαναπούμε και θα τα πούμε και νομίζω και καλύτερα αύριο που θα μάθουμε και τους αντιπάλους. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Γεια σας, Κώστα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Η ώρα είναι 12:25. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με διεθνή.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
9: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-27270.
12: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Δεύτερο ημίχρονο εδώ στον 943 Ελλάδα Sports. Και μάλιστα το δεύτερο ημίχρονο θα το ξεκινήσουμε με διεθνή, καθώς έχουμε την κλήρωση του Europa League και του Conference League σήμερα το μεσημέρι. Και χθες η ΑΕΚ έμαθε τους αντιπάλους της στο Champions League. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε στο Μοντε Κάρλο, εκεί όπου βρίσκεται ο Μάνος Ταραμόπουλος, με τον οποίο θα μιλήσουμε αμέσως τώρα. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο, σε εσένα και στους ακροατές του 943 Intervete Sports από το συνεφιασμένο και σήμερα Μοντε Κάρλο. Εδώ που στις 2 ώρα Ελλάδος θα ξεκινήσει η κλήρωση του Europa League και στις 3 θα ξεκινήσει η κλήρωση του Conference League. Τώρα, πριν πάμε στις κληρώσεις, ας δούμε τι αναφέρει καταρχήν ο βουλγαρικός τύπος, ο τσεχικός τύπος, για την νίκη, τη δύσκολη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Χράντετς Κράλοβ. Ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια ρεβάνς του 1960, που τότε ο Παναθηναϊκός στο κύπελλο πρωταθλητριών είχε χάσει 1-0 Τσεχία, έφερε 0-0 στην Αθήνα και αποκλείστηκε. Τώρα λοιπόν στην παράταση, χάρη σε 2 γκολ του 4, όπως ξέρουμε, νίκησε 2-1 τη Χράντετς Κράλοβ και πέρασε αυτός στο league phase του Conference League. Δραματική εξέλιξη γράφει το Eurofootball. Το σβήσιμο του ευρωπαϊκού ονείρου πραγματοποιήθηκε δυστυχώς. Οι Χράντες πάλεψε σκληρά σε 3 προγραμματικούς γύρους, αλλά αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε να μπει στο league phase του Conference League. Το iSport τονίζει, το παραμύθι τέλειωσε. Είχε αλείψει το ψωμί της με τον νίκη κατά Παναθηναϊκό και δεν τα κατάφερε. Η Ντένικ σημειώνει ακραία κατάσταση, σκληρή και βάναυση η πρόκρισή, ο αποκλεισμός της, πάλεψε ηρωικά η ομάδα της Τσεχίας αλλά πλήρωσε τις χαμένες ευκαιρίες. Νεύρα πάρα πολλά από πλευράς γηπεδούχων που κάποια στιγμή στήχησαν και στην αποβολή του προπονητή του Ντάβιτ Χόρεϊς. Πάμε και στη Νορβηγία όπου πανηγυρίζει η Μπραν την συνολική πρόκρισή της με 4-3 επί του ΠΑΟΚ. Η Μπέργκερ στην Τέντε τονίζει, η Μπραν νίκησε τον ΠΑΟΚ και συνεχίζει στο Conference League, ένα ευρωπαϊκό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Ένα κρύο ρίγος πέρασε από το κοινό της Μπραν όταν κάποια στιγμή φάνηκε ότι η ομάδα σαν να καταραίει στην τελική ευθεία. Ωστόσο σημειώνει ότι είναι επιτυχία του Νορβηγικού ποδοσφαίρου. 4 ομάδες συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Πάμε και στην Βουλγαρία, στο Βασιλεύσκι, όπου όφη, όπως είχε νικήσει στο Παγκρίτιο, τώρα νίκησε 2-0. Η Σπόρταλ συμπληρώνει Ελλάδα-Βουλγαρία 3-0. Πρώτα είχαμε την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 που αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό, τη Λεύσκη η οποία αποκλείστηκε από την ΑΕΚ και τώρα τον αποκλεισμό της ΤΣΕΣΕΚΑ, της μεγάλης κανονικής. Ένα εφιαλτικό σερί για το βουλγαρικό ποδόσφαιρο. Παρά τη μεγάλη βέβαια προσέλευση 20.000 φιλάθλων, το γκολ του Τιάγκο Νούσο 36 πάγωσε τις όποιες ελπίδες υπήρχαν εκ μέρους της βουλγαρικής ομάδας για ανατροπή του πρώτου σκορ. Παρά τα αυτά βεβαίως υπάρχει παρηγοριά ότι η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας συνεχίζει την σταδιοδρομία της στην πορεία της στο Conference League. Τώρα, σήμερα στα γκρουπ δυναμικότητα του Europa League, καταρχάς ο Ολυμπιακός είναι στο πρώτο γκρουπ μαζί με τις Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Sociedad και Marseille. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Φερεντσβάρος, η Βικτόρια Πλισέν, Union Saint-Gilloise, Δυνάμο Ζάγκρεπ, Salzburg, Celtic, Σπάρτα Πράγας, Ρεν και Άντερλεχ. Στο τρίτο, Στουρμ Γκρατς, Λεχ Πόζναν, Κρίσταλ Πάλας, Μπόρνεμουθ, Σάντερ Λατσέλιε, Μιάλμπι, Ομόνια και Θέλτα. Και στο τέταρτο, Χόφενχάιμ, Μπεσίκτας, Τορέν σε Πορτογαλική. Είναι μια ομάδα που πέσει στη β' κατηγορία αλλά πήρε το κύπελο, γι' αυτό εμφανίζεται στην Ευρώπη. Η Ναϊμέγγεν, ο Όφι που είναι στο τέρα του γκρουπ δυναμικότητος, η Λίλεστρο Μιλεύσκη και η Αραράτ. Να πούμε ότι στο Europa League τα παιχνίδια είναι 8, όπως είναι και του Champions League αντιθέτως. Στο Conference League τα παιχνίδια που έχει να δώσει κάθε μία ομάδα είναι 6, 2 λιγότερα δηλαδή. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε δεν ξέρω, είπα για τον Παναθηναϊκό, είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητος με Αταλάντα, Μπράγα, Άγιαξ, Φράιμπουργκ, Μονακό, Κοπεχάγη, Μίντιλαντ, Ερυθρό Αστέρα, Γάνδη. Στο δεύτερο γκρουπ, στο πρώτο γκρουπ, αυτό ήταν το πρώτο. Στο δεύτερο είναι, όπως είπα, ο Παναθηναϊκός, η Πάφος, η Μπράιτον, η Λουγκάνο, η Χετάφε, η Κουόπιο, η Τβέντε, η Λίκεν και η Κραϊόβα. Μετά είναι η Ρίγα, η Χάιντουκ, η Γιάμπλονετς, η Άρχους, η Νόρτζελαντ, η Ίντερ, Εσκαλάδες. Νομίζω αυτά, και επίσης πρέπει να πούμε, είναι η Τούνη, Τσεσεκά, η Ζαλγκύρης, η Μιάλμπη, η Ιμπέρια και η Εγνατία. Τώρα πρέπει να πούμε ότι μετά τον αποκλεισμό χθες της Trabzonspor, η οποία έχει ξοδέψει αρκετά λεφτά για να πάρει και τον Μοχάμεντ Σαλάχ, παραιτήθηκε ο προπονητής της Σοφατίχ Τέκε. Ακόμη ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Νιγηρίας παραιτήθηκε, καθότι θεωρείται ύποπτος για διαφθορά, ενώ η Chelsea πραγματοποίησε μία ακόμη μεταγραφή. Έδωσε 10 εκατομμύρια ευρώ στην Άστον Βίλα και πήρε τον διεθνή Αργεντινό τροφύλακα, τον είδαμε και φέτος στο 23ο παγκόσμιο κύπελο, τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Άστον Βίλα με 35 εκατομμύρια ευρώ έχει πάρει από την Πάρμα τον Ιάπωνα Ζίον Σουζούκι. Οπότε ο Μαρτίνες κατάλαβε ότι θα είναι στον πάγκο ως αναπληρωματικός και προτίμησε να μεταγεννηθεί στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, την Τσέλσι, η οποία έχει υψηλές φιλοδοξίες και σίγουρα θα δώσει μάχη και πιθανότητα θα είναι αυτό το νούμερο ένα στην ενδεκάδα των μπλε. Ποιο άλλο τώρα έχουμε? Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Arsenal έχει ξεκινήσει και έχει προχωρημένες μάλλον διαπραγματεύσεις με την διοίκηση της Ατλέτικο Μαδρίτης. Δείχνει ότι αυτές οι δύο πλευρές τα έχουν βρει για το Χούλιαν Άλβαρες σε ένα ποσό της τάξης των 140 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλά τώρα, όπως δηλώνουν και οι παράγοντες της Ατλέτικο, τα πάντα είναι στο χέρι του Χούλιαν Άλβαρες. Να θυμίσουμε ότι ο Αργεντινός Φορ έχει συμφωνήσει προφορικά, πάντα εννοείται, με τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα, καθότι έχει μιλήσει με τον Γερμανό προπονητή, τον Hans Flick, αλλά και τον αθλητικό διευθυντή, τον Βραζιλιάνο πολιτογραφημένο Πορτογάλο, τον Ντέκο. Ωστόσο, οι παράγοντες της ισπανικής ομάδας λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να τον παραχωρήσουμε στην Μπαρσελόνα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί ο Χούλιαν Άλβαρες δεν νομίζω, όπως τουλάχιστον εκφράζει την επιθυμία του, ότι θέλει να πάει στο Λονδίνο, στο κρύο Λονδίνο, στο βροχερό Λονδίνο, αντί στην ζεστή και ηλιόλουστη στη Βαρκελόνη. Θα δούμε, θα δούμε. Ακόμη, οι μεταγραφές συνεχίζονται, να πούμε, λίγο την 1η Σεπτεμβρίου, οπότε θα έχουμε αρκετές μετακινήσεις ακόμα. Ο Μαρτινέλη, ο Βραζιλιάνος αριστερός εξτρέμ της Arsenal, τώρα με την έλευση του Χρήστου του Τζόλι, έχει καταλάβει ότι δύσκολα θα έχει θέση στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Έτσι λοιπόν δέχθηκε την πρόταση της Αλ Χιλάλ, η οποία ανέρχεται στα 65 εκατομμύρια ευρώ, την έκανε αποδεχθεί και η διοίκηση της Arsenal και θα πάει να συνεχίσει την σταδιοδρομία του στη Σαουδική Αραβία. Και επίσης χθες που η Brighton συνέδριψε 4-0 την Τρόμσο, ο προπονητής της Brighton, ο Χουρσέλερ, αποθέωσε τον Μπάμπη τον Κοστούλα που πέτυχε ένα γκόλ και μία ασίστ, λέγοντας ότι το παιδί αυτό είναι γεννημένο σκόρερ και θα μπορέσει να φτάσει αρκετά ψηλά. Νίκο, θες να ρωτήσεις κάτι?
0: Θέλω να απαντήσω λίγο εκεί για την Brighton και τον Κοστούλα. Η Brighton με την πρόκριση που πέτυχε στο Conference League εχθές θα είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να δούμε τον Κοστούλα να παίρνει περισσότερο χρόνο συμμετοχή, περισσότερες ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή σκηνή και μάλιστα γιατί όχι να μην δούμε και τον Τζίμα να παίζει.
1: Ναι, βέβαια, το Στέφανο Τζίμα, ναι, σωστό, γιατί είχε ένα σοβαρό τραυματισμό που τον είχε στερήσει αρκετά παιχνίδια. Και επίσης να πούμε, να αναφέρουμε επίσης ακόμη και τους αντιπάλους της ΑΕΚ, έτσι, στο Champions League, θα υποδεχθεί μάλλον τη Real Madrid στην Αθήνα, θα πάει μετά στο Manchester να παίξει με τη City, θα πάει στη Γερμανία να παίξει με την Dortmund, θα φιλοξενεί στην Αθήνα τη Ρώμα του Κουλιεράκη, θα πάει μετά στο Λονδίνο να παίξει με τη Σαχτάρ Ντονέτσκ, η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικό της γήπεδο, η Ουκρανική ομάδα, λόγω του πολέμου, και θα την φιλοξενήσει η Τσέλσι. Έπειτα θα έρθει στην Αθήνα Γαλατά Σαράι, μετά θα πάει στην Ιταλία να αντιμετωπίσει την Κόμο του Τάσου του Δουβίκα, και στην Αθήνα θα υποδεχθεί την ομάδα του Λιούμπισι στην Αυστριακή Λίντσερ. Όσον αφορά τώρα την γενική κατάταξη, η Ελλάδα χθες πήρε 400 βαθμούς, παραμένει στη 12η θέση με 43.812 πόντους, 11η θέση η Τσεχία με 44.725, αλλά η Τσεχία, όπως είπαμε, έχασε μια ομάδα, τη Χράντετς Κράλοβε, την οποία την απέκλεισε χθες ο Παναθηναϊκός. Στη 10η θέση είναι η Πολωνία με 45.125. Και στη 13η θέση η Νορβηγία με 38.612 βαθμούς. Η μάχη δηλαδή για τη 10η θέση που θέλει και επιθυμεί να πάρει η Ελλάδα μέσω των ομάδων της, έχει δρόμο ακόμα, αλλά βέβαια είμαστε στην αρχή των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
0: Και εννοείται πως με τις 4 ελληνικές ομάδες που έχουμε και τις κληρώσεις που θα έχουμε σήμερα στο Europa League και το Conference League, θα έχουμε και μια καλύτερη εικόνα για τους πόσους βαθμούς μπορούμε να πάρουμε. Εντάξει, τώρα για την κλήρωση του Champions League της ΑΕΚ, η ΑΕΚ που έχει να αντιμετωπίσει μεγαθύρια, και μάλιστα τις δύο από αυτές τις ομάδες τις έχει ξανά αντιμετωπίσει την τελευταία φορά που είχε γίνει το Champions League στη Φιλαδέλφεια.
1: Ναι, σωστό αυτό που λες. Κοίτα, ο στόχος ΣΑΚ αυτή τη φορά νομίζω ότι είναι να μπει στην 24άδα και να τερματίσει μέχρι την 23η θέση, ούτως ώστε να πάει στα play-off.
0: Όπου αυτό θα αυξηθούν και τα έσοδά της από την πρόκληση.
1: Ναι, καλά, αυτό εννοείται. Τώρα, εντάξει, με αντιπάλους στη Real και τη Manchester City, οι ελπίδες είναι ελαχιστότατες. Δύσκολα τα πράγματα και με την Dortmund και με τη Ρώμα, και θα το παλέψει από εκεί και πέρα με τη Σαχτάρ, με τη Γαλατά Σαράι, με την Κόμο και τη Λίντσερ. Θα δείξει. Το θέμα είναι πώς θα βρεθεί την ημέρα εκείνη μέσα στο γήπεδο η ενδεκάδα της, και γενικά αυτό οφείλεται και για όλες τις ελληνικές ομάδες, σε τι θέση θα βρεθούν, σε τι αγωνιστική κατάσταση, σε τι ψυχολογική κατάσταση την ημέρα του αγώνα.
0: Ακριβώς.
1: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για όλες τις ελληνικές ομάδες. Το σημαντικό είναι τώρα ότι με το νέο φορμάτ αυτών των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, δεν είναι ότι παίζεις αγώνα όπως τα προγραμματικά, χάνεις και αποκλείεσαι. Τώρα έχεις στο Men Champions League και Europa League εγγυημένα 8 παιχνίδια. Τι θα γίνει μετά, θα φανεί στην πορεία, και 6 στο Conference League. Άρα λοιπόν οι ομάδες έχουν εξασφαλίσει κάποια πολύ καλά έσοδα που θα τους δώσουν την ευκαιρία να κινηθούν ακόμη καλύτερα, είτε στο μεταγραφικό πεδίο, είτε να διοργανώσουν καλύτερα τις ομάδες τους, είτε τις ακαδημίες τους, είτε το ποδόσφαιρο γυναικών. Θέλει και αυτό ενίσχυση, ειδικά στην Ελλάδα. Θα δούμε.
0: Και μάλιστα και με το νέο φορμάτ που έχουν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το καλό είναι ότι οι ελληνικές ομάδες μπορούν να πέσουν με ομάδες που είναι κοντά που είναι στα μέτρα τους. Δηλαδή πλέον θυμόμαστε στους ομίλους ότι είχαμε π.χ. στο Champions League 4 γκρούδα μικότητας και η ομάδα από το τέταρτο αντιμετώπιζε μία από τον πρώτο, μία από το δεύτερο, μία από το τρίτο. Τώρα αντιμετωπίζουν όλα τα γκρούδα μικότητας μεταξύ τους.
1: Ναι, εντάξει, αυτό δεν έχει αλλάξει. Τα γκρούδα δυναμικότητας είναι με την βαθμολογία την προσωπική της κάθε ομάδας. Για το ναι. Έχουμε στο Europa League Ολυμπιακός είναι στο πρώτο γκρουπ, ενώ ο Όφι είναι στο τέταρτο και ο Παναθηναϊκός στο Conference League στο δεύτερο. Εντάξει, αυτά είναι ανάλογα τη βαθμολογία και τις επιτυχίες, τις νίκες, τις προκρίσεις κάθε ομάδας. Έτσι είναι. Ας ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις 4 ελληνικές ομάδες.
0: Εννοείται. Και στους Έλληνες του εξωτερικού που θα συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Έχουμε 12 Ελληνόπουλα, έτσι, που θα παίξουν καταρχήν στο Champions League, είναι ο Τζόλι στην Arsenal, ο Τσιμίκα στη Liverpool, ο Κουλιεράκη στη Ρώμα, ο Δουβίκα Κόμο, ο Κωνσταντέλια Ντογκαρέτσα στην Borussia Dortmund, ο Φώτης ο Ιωαννίδης με τον Γιώργο Βαγιανίδη στη Sporting, και βέβαια και ποδοσφαιριστές τη ΣΑΕΚ που θα συμμετάσχει στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν.
0: Εννοείται.
1: Και βέβαια τα παιχνίδια ξεκινάνε το Σεπτέμβριο, όπως ξέρουμε, έτσι. Mm-hmm. Γιατί μετά υπάρχει και η διακοπή λόγω της, των εθνικών ομάδων που παίζουν για τον Nations League, που αυτή τη φορά η Εθνική Ελλάδος, έτσι με όλα τα ταλέντα εντός και εκτός συνόρων, έχει να ταξιδέψει πρώτα στο Βελιγράδι να αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Σερβίας και μετά να πάει στο Augsburg για να παίξει με την Εθνική Γερμανίας, που θα έχει προπονητή αυτή τη φορά τον Jürgen Klopp, αυτό το φημισμένο τεχνικό.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχω κάτι να προσθέσω παραπάνω. Ωραία. Οπότε θα σας αποδεσμεύσω. Εύχομαι είμαστε όλοι, εννοείται, ξανά για ακόμα μια φορά καλή επιτυχία και στους Έλληνες αθλητές και στις ελληνικές ομάδες. Σε ευχαριστώ για την συμμετοχή σου.
1: Πρέπει να τονίσουμε μισό λεπτό, Νίκο, και το εκπληκτικό νέο ατομικό ρεκόρ πανελλήνιο ουσιαστικά που πέτυχε ο Μανούλη Καραλής με το 6-20, έτσι.
0: Εννοείται, που αποτελεί αλλά τη δεύτερη βεβαίως καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.
1: Ναι, αλλά εντάξει, την πρώτη θέση την πήρε για μια ακόμη φορά ο Ντουμπλάτς που πέρασε τα 6-25. Εντάξει, αυτοί οι δύο είναι οι κορυφαίοι του άλματος οπικοντός σε όλο τον κόσμο.
0: Και δεν νομίζω, δεν ξέρω, νομίζω, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, αλλά δύσκολα στα επόμενα χρόνια θα δούμε τέτοιους αθλητές σε αυτό το αγώνισμα.
1: Καλά, μην το λες αυτό, γιατί είχαμε δει παλαιότερα και τον Μπούμπκα, που ήταν ο πρώτος που πέρασε τα 6 μέτρα και λέγαμε τι υπεραθλητής, τι πτάμενος γίγας είναι αυτός, αλλά ήρθε μετά ο Ντουμπλάτης και τα ανέτρεψε όλα. Οπότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ο αθλητισμός έχει τις δικές του επιτυχίες, τους δικούς του ρυθμούς, τα δικά του ταλέντα. Πάντα θα εμφανίζεται κάποιος που θα κλέβει την παράσταση.
0: Ο αθλητισμός είναι απρόβλεπτος και είναι και πολύ ωραίος. Αυτό έχω να πω.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό έχω να πω. Τέλεια.
1: Και να πούμε ότι ο Μωράτα, αυτός ο σπουδαίος Ισπανός φορ, που δεν ανώθηκε το συμβόλαιο του με την Κόμο, επιστρέφει στην Ισπανία, αλλά θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Β' κατηγορία, στη Λεγανές, η οποία έχει μεγάλες φιλοδοξίες για επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον κίνηση.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Σε αποδεσμεύω. Καλή συνέχεια και αύριο θα πούμε και περισσότερα για τους αντιπάλους σε Europa και Conference. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
1: Εντάξει, επίσης, εντάξει, προηγείται η δουλειά πάντα. Λοιπόν, σε χαιρετώ από το Μοντε Κάρλο. Τα λέμε το απόγευμα.
0: Τα λέμε, Μάνο, τα λέμε. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος με όλα τα νέα για τα διεθνή, όπου μιλήσαμε για όλα. Μιλήσαμε για τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων, μιλήσαμε και για τον Εμμανουήλ Καραλή, που συμπτωματικά το επόμενο μισάωρο έχουμε για να μιλήσουμε για άλλα σπορ. Γιατί δεν είναι μόνο ο Εμμανουήλ Καραλής. Έχουμε και το χρυσό μετάλλιο το οποίο κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πέδρος Γκαϊδατζής, ο πρωταθλητής Ευρώπης στην κοπηλασία, στο σκίφ ελαφρών βαρών. Δηλαδή, έχουμε πράγματα να συζητήσουμε. Και ο Μάνος Σταραμόπουλος έκανε ωραία πάσα με την αναφορά που έκανε. Οπότε, στο επόμενο μισάωρο, μείνετε γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Και απλά θα το κάνω αυτό το spoil. Η εκπομπή απόψε θα ολοκληρωθεί με τον Σάκη Μπουσδούνη. Με τον Σάκη Μπουσδούνη και τα νέα του Παναθηναϊκού. Αυτά τα ολίγα. Λοιπόν, επειδή σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, πάμε να βρούμε λίγο, να δούμε κάποια είδηση, άμα μπορέσουμε να δούμε κάποια αξιοσημείωτη είδηση. Να πούμε ότι από στιγμή σε στιγμή έρχεται ο Όγκρεγιτς, ο ποδοσφαιριστής, το νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη, να υπογράψει. Ο Όγκρεγιτς, ο οποίος είναι 20 χρονών, μεσοεπιθετικός και αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Παρτίζαν, και μάλιστα η Celtic είχε επιχειρήσει να αποκτήσει τον Όγκρεγιτς πριν τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Σέρβος κατέληξε εν τέλει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αξίζει να το σημειώσουμε αυτό, που αυτή η κίνηση πιστεύω θα είναι κάτι το οποίο θα δώσει μια χαρά στον κόσμο του ΠΑΟΚ έπειτα από ένα πολύ δύσκολο βράδυ για τον ΠΑΟΚ, και όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, καθώς και το ελληνικό ποδόσφαιρο έχασε μια ομάδα από την από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Επίσης έχουμε και την κλήρωση στην Super League 2, στην δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπου για όσους θέλετε να την παρακολουθήσετε κατά την διάρκεια της σεζόν, θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ, οπότε και για τα επόμενα 3 χρόνια. Και απλά να πούμε ότι σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, συγκεκριμένα από την Ανδαλουσία, ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά συμφωνία με την Τσεβίλη για την απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας. Βέβαια δεν ξέρουμε τι θα γίνει, κατά πόσο τώρα ισχύει αυτό θα το δούμε στην πορεία, γιατί ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει, όπως έχει μια καταθέσει, μια πρόταση 12 εκατομμυρίων ευρώ, και συγκεκριμένα το εν λόγω δημοσίευμα κάνει αναφορά ότι η μεταγραφή αναμένεται να κλείσει μεταξύ 12 και 15 εκατομμυρίων ευρώ. Τέλος πάντων, θα δούμε. Παραδίδω τις κιτάλες στον Πάνο Πουρναρά, ο οποίος θα απαγγείλει το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, και στη συνέχεια επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής μας.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμη.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Αφθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
10: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα το οποίο πάει με εκείνους που ήθελαν η Ελλάδα να είναι εκτός Ευρώπης και το ίδιο το Πασόκ το έβριζαν, τόνισε μεταξύ άλλων. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συνεδρίαση των 50 τομεαρχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα. Αντικείμενο, οι τελευταίες λεπτομέρειες σχετικά με το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος που θα παρουσιαστεί στις 2 Σεπτεμβρίου σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός θα πραγματοποιηθεί για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ψεκασμός θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε επιλεγμένες περιοχές και οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με την απόφαση που πάρθηκε μετά από σύσκεψη από τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά. Τις συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία στην Βέρεια.

0: σήμερα 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχθούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο. Μπορείτε να δείτε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα των εκδηλώσεων που είναι αναρτημένο στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού www.culture.gov.gr. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα με νεφώσεις στα επιρροτικά και τοπικές μπόρες, ενισχυμένη άνεμη μέχρι 8 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 32, στην Πάτρα επίσης στους 32, στους 33 στα Ιωάννα, επίσης στους 33 και στην Καλαμάτα. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Καράζος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Η ώρα είναι 1:06. Εμείς επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής, την οποία θα την αφιερώσουμε στα άλλα σπορ, να μιλήσουμε λίγο για τους αγώνες του Καραλίου, του Τεντόγλου και του Πέντρου του Γκαϊδατζή, αλλά όχι μόνο, καθώς είχαμε και ένα αργυρό μετάλλιο στο δίκοπο γυναικών ελαφρών βαρών. Οπότε έχουμε πράγματα να πούμε. Καταρχάς θέλω μόνο να δω κάποια μηνύματα τα οποία έχουν στείλει κάποιοι φίλοι, γιατί δεν τα έχω διαβάσει και ζητάω συγγνώμη. Τώρα μπορώ όμως να τα διαβάσω, οπότε τέλος καλό όλα καλά. Ο Ντουρμάς δεν ήταν Νορβηγός? Έχω την εντύπωση ότι ήταν Νορβηγός. Εντάξει, Νορβηγός. Εκεί γεννήθηκε. Στην πραγματικότητα δεν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι Νορβηγός, η καταγωγή του είναι από αλλού.

Αλλά εντάξει, είναι εθνική ομάδα της Νορβηγίας. Θα δούμε τώρα. Τζίμι Ντουρμάζ. Το ψάχνω αυτή τη στιγμή και θα σου πω για τον Τζίμι Ντουρμάζ, που νομίζω ότι ήταν Τζίμι Ντουρμάζ Ολυμπιακός. Εδώ πέρα το ψάχνω στο Google. Σουηδός είναι ο Ντουρμάζ. Σουηδός είναι ο Ντουρμάζ. Στη Σουηδία έχει γεννηθεί ο Ντουρμάζ, στο Ερέμπρου. Δεν ήταν Νορβηγός. Έχει γεννηθεί από... από πατέρα Τούρκο και μητέρα από τη Συρία στην Σουηδία. Οπότε ναι, δεν ήταν Νορβηγός, Σουηδός ήταν. Βασίλης Καπέλης. Συγχαρητήρια και στις τρεις ομάδες μας που προκρίθηκαν και καλή πορεία να έχουν. Όλοι να έχουμε χαμηλούς τόνους για τις άλλες ομάδες και να δεχθούμε ότι η ΑΕΚ έπαιξε μόνο έναν γύρο, γιατί τα τελευταία δεκαετία ο Ολυμπιακός συγκέντρωσε 86.750 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 48.250, ο Παναθηναϊκός 31.750 και η ΑΕΚ μόλις 22.500 βαθμούς. Από το 1955 μέχρι το 2020 με την παλιά βαθμολογία είναι Ολυμπιακός 370 βαθμούς, Παναθηναϊκός 324, ΠΑΟΚ 276, ΑΕΚ 244. Ως εκ τούτου, χαμηλά την μπάλα, όλοι να σεβόμαστε την προσφορά της κάθε ομάδας σε βαθμούς και να μην χαιρόμαστε με τις ήττες των αντιπάλων. Εντάξει, αυτό συμφωνώ. Θα επισημάνω τις ηρωνίες πέρσι για τον Ολυμπιακό από φιλάθλους, κυρίως της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, που δέχθηκε με άδικη διαιτησία και 10 παίκτες, που ιτήθηκε με άδικη διαιτησία και 10 παίκτες με 6 γκολ από την Μπαρτσελόνα του Champions League. Και θα θυμίσω ότι την τελευταία φορά η ΑΕΚ στο Champions League δεν είχε τιμήσει καθόλου τη χώρα με 0 βαθμούς, ενώ εγώ της εύχομαι φέτος καλή πορεία και να πάρει περισσότερους πόντους από του Ολυμπιακού. Βασίλη, πρώτα απ' όλα την καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα την καλησπέρα μου. Και από το μήνυμα το οποίο βλέπω και αυτό που βλέπω που γράφεται, δεν έχεις, δεν το λέω ειρωνικά όντως, και επειδή δεν έχεις κάποια τάση, ξέρω εγώ, για να προκαλέσεις, γιατί καταλαβαίνω και από το ύφος που το γράφεις, οπότε κοίτα, θα σου πω, για να είμαστε αντικειμενικοί, η προσφορά της κάθε ομάδας με βαθμούς εννοείται πως παίζει το ρόλο της. Πράγματι, ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα η οποία έχει συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει και τις καλύτερες πορείες. Το λέω πολύ αντικειμενικά, γιατί πρέπει να το παραδεχτούμε. Υπήρχε μια περίοδος που ο Ολυμπιακός συμμετείχε συνεχόμενα στο Champions League μέχρι το 2016. Μετά είχε αποκλειστεί μια χρονιά. Το 17-18 δεν πήγε στους ομίλους. Το 16-17 δεν πήγε στους ομίλους. Το 17-18 πήγε, όπου μάζεψε έναν βαθμό, αποκλείστηκε. Το 18-19 είχε πάει ΑΕΚ, που κάνει αναφορά ο φίλος ότι είχε μαζέψει 0 βαθμούς. Το 2019-20 ο Ολυμπιακός πήρε βαθμούς από το Champions League, πήρε 4 βαθμούς, τερμάτισε στον όμιλο που ήταν με την Bayern Μονάχου, την Tottenham και τον Ερυθρό Αστέρα, έχει τερματίσει με 4 βαθμούς, πήρε την τρίτη θέση, πέρασε την επόμενη φάση και την επόμενη χρονιά το ίδιο έγινε στο 2020-21. Ουσιαστικά την τελευταία φορά που συμμετείχε ο Ολυμπιακός σε ομίλους πριν την δημιουργία της regular season, league phase, όπως θέλει λέει ο καθένας. Εντάξει. Και έτυχε αυτή η βαθμή που φέρει ο Ολυμπιακός, και γενικά ο κάθε βαθμός είναι πολύτιμος, αλλά έτυχε αυτή η βαθμή η οποία να φέρει ο Ολυμπιακός να παίζουν μεγάλο ρόλο. Εννοείται πως κάθε βαθμός είναι πολύτιμος, κάθε βαθμός είναι πολύτιμος για την Ελλάδα, και πως το λένε, το γεγονός ότι να σεβόμαστε την προσφορά της κάθε ομάδας σε βαθμούς και να μην χαιρόμαστε με τις ίδιες αντιπάλων. Βασίλη, συμφωνώ 100% μαζί σου, ειδικά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θεωρώ ότι okay, μπορούμε να κάνουμε μια καζούρα, αλλά όταν πρόκειται για ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όταν μιλάμε, ξέρω εγώ, για Champions League, Europa League, Conference League, εγώ προσωπικά θέλω να κερδίζουν όλες οι ελληνικές ομάδες για να ανεβαίνει και το επίπεδο, ρε παιδιά.
άμα έχουμε καλές παραστάσεις στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, ανεβαίνει και το επίπεδο. Να το βάλουμε αντικειμενικά, να βάλουμε λίγο το μυαλό μας να σκεφτεί. Δηλαδή, οκ. Αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Τι κερδίσαμε που αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ? Τίποτα. Ίσα ίσα χάσαμε, γιατί χάσαμε μια ομάδα που άμα πήγαινε στο Conference League θα μπορούσε να, φέρει και περισσότερους βαθμούς ο ΠΑΟΚ για την Ελλάδα. Δεν λέω ότι δεν θα φέρουν Όφη και Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, δεν θα φέρουν. Μακάρι να φέρουν. Μακάρι να φέρουν. Αλλά εννοείται πως θα ήταν και πολύ σημαντικό να είχαμε και την πέμπτη ελληνική ομάδα στην Ευρώπη. Τον ΠΑΟΚ τώρα, στην αναφορά που κάνεις ότι η ΑΕΚ δεν τίμησε τη χώρα με 0 βαθμούς στο Champions League, κοίταξε να δεις. Εκείνο το ρόστερ της ΑΕΚ, θα σου είμαι αντικειμενικός, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν για να ανταγωνιστεί τις κορυφαίες ομάδες. Πήγαινε μεν να πάρει μια νίκη με την Μπενφίκα, αλλά ο Κλωναρίδης στόχευε στο hat-trick, οπότε δεν έδωσε την πάσα στον Μάνταλο για να κάνει το 3-2 και η ΑΕΚ να πάρει το προβάδισμα, που μάλιστα αν η ΑΕΚ κέρδιζε εκείνο το match θα είχε πιθανότητες να προκριθεί στο Europa League. Γιατί θα είχε πιθανότητες? Γιατί πολύ απλά η Μπενφίκα είχε 2 νίκες εκείνη τη σεζόν στο Champions League με ΑΕΚ και και οι δύο με την ΑΕΚ. 3-2 στην Αθήνα στο ΆΚΑ και 3-0 και 1-0 στην Λισαβόνα, στην Πορτογαλία. Τι συνέβη? Όμως άμα επικρατούσε η ΑΕΚ σε εκείνο το παιχνίδι, θα μπορούσε να έχει πολλές ανότητες να συνεχίσει το Europa League, απλά αποσπώντας ισοπαλία από την Μπενφίκα και μαζεύοντας 4 βαθμούς για να περάσει. Και από τους 3-4 μπορούσε να περάσει, που να μαζέψει, δεν μάζεψε κάποιον βαθμό. Έφυγε με τις εμπειρίες από την Bayern, τον Άγιαξ και την Μπενφίκα. Θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, με την Μπαρτσελώνα, κοίτα, εγώ Μπαρτσελώνα είμαι από το εξωτερικό, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι ευχαριστήθηκα αυτό που έγινε με τον Ολυμπιακό, καθώς πράγματι καταρχάς δεν κατάλαβα αν υπήρχε φάουλ στον, αν έκανε φάουλ ο Έσε. Δεν το κατάλαβα ποτέ, γιατί πήρε μια κόκκινη και δεν κατάλαβα αν έκανε φάουλ ο Έσε. Και αυτό είναι το σημείο το οποίο πιστεύω τελείωσε και τον Ολυμπιακό, γιατί δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να ντε και καλά να πάρει νίκη ή να πάρει σοπάλια, ξέρω εγώ, μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο της Βαρκελόνης, γιατί δεν είχε μπει ακόμα στο Camp Nou, αλλά αν μπορούσε να διεκδικήσει κάτι καλύτερο, αν μπορούσε να έχει χάσει, ξέρω εγώ, λέω εγώ ένα παράδειγμα, 3-1, να έκανε 2-2, ξέρω εγώ, να είχαν 3-2, 4-2, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, φίλε Βασίλη, αυτά. Η φίλη Βιβί στέλνει καλημέρα, καλή Παρασκευή επίσης. Εντάξει, το στέλνες. Τι ώρα το έχει στείλει από τις 12. Ναι, καλημέρα. Εντάξει, τώρα είναι μεσημέρι, οπότε λέμε την καλησπέρα. Πάμε όμως λοιπόν τώρα να μιλήσουμε για τα άλλα σπορ, εκεί όπου είχαμε την ιστορία να γράφεται σε 2 αθλήματα. Στον Στίβο και στην Κοπηλασία. Και θα ξεκινήσω από την. Από τον Στίβο, εκεί όπου ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία. Πέρασε, όχι απλά έσπασε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά έκανε και για ακόμα μια φορά την δεύτερη καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Και όχι απλά, όχι στον κόσμο, όλων των εποχών στο αγώνισμα του άλματος επί κοντό, καθώς κατάφερε να περάσει με την πρώτη προσπάθεια τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, καταρρύπτοντας το ρεκόρ το οποίο ήταν το 6.17 το οποίο είχε πραγματοποιήσει. Και πραγματικά δεν έχω να πω κάτι για τον Καραλή. Είναι ένας αθλητής μοναδικός, είναι ένας αθλητής πραγματικά απίστευτος. Και απλά να σας πω, επειδή το έλεγα κατά τη διάρκεια της μετάδοσης εχθές, σας έχω μια γρήγορη ιστορία με τον Εμμανουήλ Καραλή, τον οποίο έτυχε να τον συναντήσω και να πιάσουμε την κουβέντα στις βραβεύσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής προς τους αθλητές, με τον Ισίδωρο Κούβελο και όλα, να κάνει κάποιες δηλώσεις όπου είχαν βγάλει ειδήσεις για τηλεοπτικά, για εγκαταστάσεις και πολλά πολλά διάφορα από την βράβευση για τους κορυφαίους αθλητές για το 2025. Είχε γίνει η μέρα Τρίτη. Το θυμάμαι γιατί είχα βάρδια στο σταθμό εκείνη την ημέρα και γύρναγα μαζί με τον
με ένα παιδί το οποίο ήταν εδώ, τον Στέφανο τον Κουτρόπουλο, ο οποίος είχε την παρουσία του στο σταθμό. Και τέλος πάντων, μιλάω με τον Καραλή μετά που είχε τελειώσει η βράβευση, πιάνουμε λίγο την κουβέντα και τέτοια χαλαρά, και σε κάποια φάση ενώ μιλάμε πως είσαι καλά και λέγαμε τα νέα μας, πάει και μου λέει, με ρωτάει, Νίκο, να σου πω, θα έρθεις στην Παιανία το Σάββατο. Και λέω, εγώ θέλω να έρθω αλλά έχω υποχρώσει με το σταθμό, άμα με στείλει ο σταθμός ή άμα μπορέσω θα έρθω. Και μου κάνει, σε παρακαλώ, κάνω ότι μπορείς να έρθεις, πρέπει να έρθεις, γιατί θα γίνει κάτι μεγάλο και δεν πρέπει να το χάσει κανείς. Μου το είπε εμένα προσωπικά. Και μετά από 4 μέρες πάει μέσα στην Παιανία και κάνει 6-17, πανελλήνιο ρεκόρ και την δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Δηλαδή τι να πω, πραγματικά, δηλαδή με είχε προειδεάσει ο Μανόλο ότι θα γινόταν αυτό. Και για ακόμα μια φορά είναι η χρονιά του, πέρα από τις διακρίσεις οποίες έχει με τα μετάλλια, τα οποία έχει κατακτήσει στο πανευρωπαϊκό, στο παγκόσμιο κλειστού, έχουμε και τα ρεκόρ τα οποία σπάει. Ο Μανόλο και πραγματικά ένας μοναδικός αθλητής, σε έναν ντέρμπι κανονικότατο με τον Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος Μόντο Ντουμπλάντης πέρασε τα 6-25 και κατάφερε να κερδίσει το meeting του Diamond League στην Ζυρίχη. Και απλά να πούμε ότι σε ένα επίσης ντέρμπι στην Ζυρίχη, στο Άλμα Ισμίκος, ο Μίλτος Τεντόγλου κατάφερε να επικρατήσει και να κερδίσει τον αγώνα του με καλύτερη προσπάθεια, με καλύτερο άλμα, το τέταρτο, όπου έφτασε τα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. 2 εκατοστά καλύτερο άλμα από του Γκέιλ του Τζαμαϊκανού, όπου έκανε 8.43, και ο Γουέιν Πίνοκ στην τρίτη θέση 8.33, 8.32 στην τέταρτη θέση ο Χοντελίν, και ο Σαραμπόικοφ στην πέμπτη θέση έκλεισε την πρώτη πεντάδα 8.16, Χάμερ 8.14, στην έκτη θέση Μπόσκοβιτς 8.09, και ο Λέστερ Λεσκάι 7.85 στην 8η θέση. Αυτή ήταν η πρώτη 8 που είχαν βαθμολογηθεί. Ινζόλι 7.81 στην 9η θέση, και στη 10η θέση ο Κονατέ 7.79, καλύτερο άλμα. Ήταν οι δύο τελευταίοι αθλητές του αγώνα, οι δύο τελευταίοι αθλητές της κατάταξης. Και πάμε να μιλήσουμε λίγο τώρα για κοπηλασία, γιατί είναι πραγματικά από τα πιο αποτιμημένα αθλήματα. Από τα πιο αποτιμημένα αθλήματα, έχουμε ένα σωρό διακρίσεις και πάλι όμως δεν υπάρχει απαραίτητη αναγνώριση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το χρυσό μετάλλιο του Πέντρου του Γκαϊδατζή, που πιστέψαμε ότι άμα δεν υπήρχαν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και οι προκρίσεις, σε δελτίο ειδήσεων έμπαινε άνετα πρώτο. Άνετα, και πρώτος το λέω εγώ, άνετα θα μπαίνει σε δελτίο ειδήσεων πρώτη είδηση για μένα, έτσι, για μένα. Δεν ξέρω τώρα κάποιος άλλος θα βάζει, εγώ θεωρώ όμως ότι αυτό θα έμπαινε, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Πέντρου του Γκαϊδατζή, ο οποίος τη φετινή σεζόν έχει κάνει τον double στα χρυσά μετάλλια, έχει κατακτήσει και τον τίτλο στην Ευρώπη και τον τίτλο στον κόσμο, στο μονόσκυφ ελαφρέων βαρών. Ένας εξαιρετικός αγώνας που πραγματικά αυτός ο τελικός ήταν παράσταση για έναν. Ο Πέντρος Γκαϊδατζής από το πρώτο και όλα σε μέτρο ήταν μπροστά, δεν κοιτάξε ποτέ πίσω, και πραγματικά έκανε την κούρσα της ζωής του, γιατί κατάφερε, είχε πλέον να κατακτήσει ένα χρυσό, κατάφερε να τελειώσει την κούρσα του κάτω από τα 6.50, κάτω από 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Τερμάτισε σε 6 λεπτά, 47 δευτερόλεπτα και 70 εκατοστά ο Πέντρος Γκαϊδατζής, όπου φέτος είναι η χρονιά του, είναι και υποψήφιος για καλύτερος Έλληνας αθλητής της σεζόν της χρονιάς του 2026. Και σε έναν αγώνα όπου ο Πέντρος Γκαϊδατζής παραδόξως κατέκτησε το μοναδικό μετάλλιο της Ευρώπης σε εκείνον τον αγώνα, καθώς είχαμε στην δεύτερη θέση τον Φελίπε Περέιρα από την Ουρουγουάη 6.51.50,
όπου φόρεσε το αργυρό μετάλλιο στο στήθος του, και το τρίτο σκάλι του βάθρου. Στο τρίτο σκάλι του βάθρου ανέβηκε ο Αλέξης Γκαρσία από το Μεξικό 6:52.06 σε ένα ντέρμπι το οποίο είχε γίνει για το χάλκινο μετάλλιο με τον Φάμπιο Κρέσ από τη Γερμανία 6:52.62. Ένας Πέτρος Καϊδατζής, που ο Θεσσαλονικιός Κοπηλάτης, ο οποίος κάνει πραγματικά χρονιά καριέρας. Θυμίζουμε ότι έχει κατακτήσει μαζί με τον Παπακοσταντίνου στο διπλό σκύφελα αθρέων βαρών το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Ήταν μόνο η αρχή για αυτά τα οποία θα ακολουθούσαν και ακολουθούν αυτή τη στιγμή, γιατί δεν νομίζω ότι θα σταματήσει εκεί ο Πέτρος. Θα συνεχίσει μέχρι τέλους, και μακάρι να συνεχίσει μέχρι τέλους. Και πάμε τώρα στο αγώνισμα των στο διπλό σκιφ ελαφρέων βαρών στις γυναίκες, εκεί όπου είχαμε το αργυρό μετάλλιο, το οποίο κατέκτησε μετά από έναν σκληρό αγώνα το ελληνικό πλήρωμα της Γαβριέλας Γιώγιου και Λίλας Μουρατίδου, όπου έκαναν μια πάρα πολύ καλή κούρσα και τερμάτισαν στη δεύτερη θέση σε 7 λεπτά, 12 δευτερόλεπτα και 5 εκατοστά, και μάλιστα μετράνε 4, οι δύο αθλητρές μετράνε από 4 μαθήματα, λέω. Μετράνε από 4 μετάλλια σε διεθνείς διοργανώσεις μέσα στο 2026, και νομίζω αυτό ήταν το καλύτερο κλείσιμο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, και θεωρώ ότι θα έχουμε και διάκριση και από τον Στέφανο Ντούσκο και γενικά από άλλους Έλληνες κοπηλάτες. Γενικά θα έχουμε ένα ελληνικό πλήρωμα γεμάτο από μετάλλια. Το ευελπιστώ και μακάρι. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για αυτό το μισάωρο. Μιλήσαμε για τον Καραλή, μιλήσαμε για τον Ντόγλου, μιλήσαμε για την κοπηλασία, και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή της Παρασκευής στο επόμενο μισάωρο με τον Σάκη Μπουσδούνη και όλα τα νέα του Παναθηναϊκού, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Και απλά να υπενθυμίσουμε και να πούμε ότι σε μισή ώρα από τώρα θα έχουμε την κλήρωση του Europa League και του Conference League, θα την έχουμε στις 3, οπότε θα έχουμε να πούμε αρκετά και στην κατά διάρκεια της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε άμεσα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλια.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Ακούσε πώς πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τελευταία φορά σήμερα. Είμαστε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής στο 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports και πάμε να διαβάσουμε λίγο κάποιες ειδήσεις, καθώς σε λίγο αναμένεται να βρίσκεται στην παρέα μας ο Σάκης Μπουσδούνης, καθώς θα έχουμε να συζητήσουμε για τα νέα του Παναθηναϊκού. Να πούμε λίγο πρώτον ότι το αγώνας της Καλαμάτας με τον Βόλο για την τέταρτη αγωνιστή της Στίχημαν Super League θα διεξαχθεί τελικά στο Περιστέρι στις 13 Σεπτεμβρίου και μάλιστα η Καλαμάτα δεν θα χρειαστεί κιόλας μετά τον αγώνα, δεν θα χρειαστεί κιόλας πολύ να συνηθίσει το γήπεδο, καθώς στις 6 Σεπτεμβρίου θα αγωνιστεί η Μεσίνη, θα αγωνιστούν εναντίον του Ατρομήτου ως φιλοξενούμενοι για την τρίτη αγωνιστική, οπότε νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δεν θα χρειαστεί καν να γυρίσουν πίσω στην Καλαμάτα, δηλαδή μπορεί να τη βγάλουν για μια εβδομάδα στην Αθήνα και το Περιστέρι από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, η ανακοίνωση της Super League λέει το εξής: σε συνέχεια της από 24 Αυγούστου 2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Super League, ο αγώνας Καλαμάτα Βόλος στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Στίχημαν Super League ορίζεται να διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 6. Είναι η ανακοίνωση της Super League. Λοιπόν, αυτό το είχαμε διαβάσει προηγουμένως για τον Βάργκας, ότι βρίσκεται κοντά συμφωνία ο Ολυμπιακός. Από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε τον Ούγκρεσιτς και πάμε λίγο να δούμε την μια είδηση που αφορά τον Παναθηναϊκό, καθώς η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει πάνω από 700 εισιτήρια για τους φίλους του Τριφυγιού εν ώψη του αγώνα της Δευτέρας με τον Λεβαδιακό 31 Αυγούστου στις 7.30, με τα εισιτήρια να έχουν διατεθεί στη θύρα 4 στην τιμή των 30 ευρώ, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αυτό αναφέρει. Και ξεκινάει και η κλήρωση του Europa League, σιγά σιγά στις 2 η ώρα και έχουμε πράγματα να πούμε, καθώς σήμερα έχουμε και την κλήρωση στην Super League 2 για τη σεζόν 2026-2027, το αναφέραμε και προηγουμένως, που θα έχει την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε και από την ΕΡΤ. Και τώρα να πούμε και συγχαρητήρια στις αθλήτριές μας στο μπάτμιντον, εκεί όπου έχουμε νέα μετάλλια για τους μεσογειακούς αγώνες, καθώς η εθνική ομάδα στο διπλό γυναικών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες με την Ελένη Μουτεβελίδου και την Θεοδόρα Λαμπριανίδου στο διπλό. Κατάφεραν να κατακτήσουν το χάλκινο μετάλλιο και είναι το δεύτερο χάλκινο μετάλλιο στο μπάτμιντον έπειτα από αυτό της Ματίνας Σωτηρίου στο μονό γυναικών. Εννοείται πως περιμένω και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη εστίμη τη μαθήσεως, 6939-943-943. Το Viber το 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports για ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Στείλτε ό,τι θέλετε και εγώ θα το απαντήσω. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να πούμε, τι άλλο. Πάμε λίγο στη φόρμουλα. Καθώς η Φόρμουλα 1 μελετά εναλλακτικά σχέδια για το πρόγραμμα της φετινής και της επόμενης σεζόν λόγω της συνεχόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Και είναι διάφοροι αγώνες σε Ευρώπη και Ασία που βρίσκονται στην pole position σε περίπτωση ματέωσης των αγώνων σε Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στο φινάλε και Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία
στην πρεμιέρα του 2027. Θυμίζουμε ότι το Grand Prix του Μπαχρέιν φέτος δεν θα διεξαχθεί στο Μπαχρέιν, θα διεξαχθεί μόνο κατά την ονομασία Μπαχρέιν Grand Prix, καθώς θα επιστρέψει στη Sepang, το Grand Prix της Φόρμουλα 1 στη Μαλαισία. Οπότε έχουμε διάφορα πράγματα, έχουμε διάφορα ωραία πράγματα και φέτος. Λοιπόν, ναι, και πάμε να δούμε τώρα ποιοι αγώνες σε ποιες πίστες. Λοιπόν, η Εμίλια Ρωμάνια έχει θέσει βασική υποψηφιότητα για να ολοκληρώσει τη σεζόν του 2026 επί ευρωπαϊκού εδάφους, για να η σεζόν να τελειώσει με τον Grand Prix στην Ίμολα, όχι με τον Grand Prix στο Abu Dhabi που γινόταν τα τελευταία χρόνια. Και πάμε να δούμε ποια άλλη πίστα έχουμε. Στα pits βρίσκεται το Albert Park, καθώς θα γίνει, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα για την ανακαίνιση, οπότε δεν ξέρουμε πότε θα έχουμε το Grand Prix Αυστραλίας. Πορτιμάο επίσης, το Πορτιμάο είναι μια λύση βασική για αντικατάσταση κάποιων, για την κατάσταση στις πίστες. Οπότε βλέποντας και κάνοντας, προς το παρόν Εμίλια Ρωμάνια και Πορτιμάο, δηλαδή Ιταλία και Πορτογαλία, έχουν ουσιαστικά την pole position μέχρι στιγμής. Για τη Sepang μιλήσαμε, κάναμε αναφορά ότι εκεί θα γίνει το Grand Prix του Μπαχρέιν. Και αυτά τα ολίγα, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Σάκη Μπουζούνη για να συζητήσουμε για το χθεσινό μάτς με την Χράτς Κράλοβε και την σημερινή κλήρωση, η οποία θα γίνει σε 1 ώρα και 19 λεπτά. Ακριβώς όμως 1 ώρα και 19 λεπτά.

Πάμε λίγο τώρα και στην Ισπανία, εκεί όπου έχουμε τις σχέσεις της Ατλέτικο Μαδρίτης με τον Χούλιαν Άλβαρες να είναι τεταμένες, καθώς ο Αργεντινός επιθετικός απουσιάζει από τρίτη σε προπόνηση της Ατλέτικο και μάλιστα έχει στείλει και έγγραφο στην Ατλέτικο ότι έχει και κατάθλιψη. Πραγματικά δεν ξέρουμε τι συνέβη με τον ποδοσφαιριστή. Και τι άλλο μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής,

πάμε λίγο και στο μπάσκετ, εκεί όπου έχουμε τραυματισμό. Τραυματισμό για την Χάπουελ Ιερουσαλήμ, όπου τραυματίστηκε ο Τζάρεντ Χάρπερ, όπου υπέστη τραυματισμό στην προετοιμασία της ομάδας, όπου ίδια η ομάδα έχει, η Χάπουελ Ιερουσαλήμ έχει αυτόν τον, έχει ανακοινώσει τον τραυματισμό της, του αστέρα της, ο οποίος είχε αναδειχθεί MVP στο EuroCup για την ομάδα από τα Ιεροσόλυμα, και μέχρι στιγμής θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και μαγνητική τομογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί το, ακριβές μέγεθος της ζημιάς του στο πόδι και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης έγινε ο τραυματισμός του. Και τι γίνεται πραγματικά στην Αργεντινή, καθώς η Εθνική Αργεντινής ετοιμάζει έφεση στο ΚΑΣ για τις βαριές ποινές της FIFA. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής θα προσβάλλει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά τα επεισόδια στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Ισπανία, έχοντας τη δυνατότητα να φτάσει μέχρι το ΚΑΣ εφόσον δεν δικαιωθεί από την Επιτροπή Εφέσεων της FIFA. Και μιλάει για τις συγκρούσεις τις οποίες είχαν οι ποδοσφαιριστές, συγκεκριμένα ο Παρέδες ήταν αυτός ο οποίος είχε ρίξει κάτω στον αγωνιστικό χώρο τον Γκάβη εκτός φάσης. Στο μπάσκετ επίσης ξανά ο Λάντερς Νόλι βρίσκεται στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ, ο οποίος είχε αγωνιστεί στη Συρία ο Λάντερς Νόλι, και έρχεται να ενισχύσει τον δικέφαλο για την νέα σεζόν, ένας δικέφαλος ο οποίος ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Dragan Sakota με τον Σέρβο τεχνικό να μένει και την νέα σεζόν στην Ένωση ως προπονητής, και μέχρι το 2030 θα μείνει στην ΑΕΚ ανεξαρτήτου πόστου. Επίσης, τώρα που μιλάμε για μπάσκετ, σήμερα στις 7 έχουμε τον αγώνα της Ουκρανίας με την Ελλάδα στη Ρίγα της Λετωνίας για τα προκριματικά, για την πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027, μια διοργάνωση που θα διεξαχθεί στο Κατάρ. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην Ρίγα της Λετωνίας. Λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Ουκρανία, δεν μπορεί να παίξει στην χώρα της. Οπότε θα παίξει στην Λετωνία, στη Ρίγα. Ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει την ευκαιρία να το ακούσετε ζωντανά από τον 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου. Και για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει τηλεοπτικά, θα το μεταδώσει η ΕΡΤ 2 Sport σήμερα. Αυτά τα όλα μέχρι στιγμής. Είπαμε για το μετάλλιο στο μπάντμιντον. Και δεν έχουμε κάτι μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε τίποτα. Οπότε εντάξει.

Μετράμε αντίστροφα. Η ώρα είναι 1:47. Σε 13 λεπτά ξεκινάει η κλήρωση του Europa League, εκεί όπου ο Ολυμπιακός και ο Όφη θα μάθουν τους αντιπάλους τους. Και θα έχουμε και σε λίγο κοντά μας τον Θέμη τον Παγιούρα, σε πολύ λίγο, για να κάνει το δικό του σχόλιο για τη χθεσινή κλήρωση και όχι μόνο. Οπότε θα έχουμε πράγματα να πούμε σε πολύ λίγο. Τι άλλο μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής? Ξεκινάνε κληρώσεις, ok. Ναι, κυρίως αυτή τη στιγμή η ροή μένει ίδια η ροή, καθώς όλο το βάρος πέφτει στις κληρώσεις. Η ώρα είναι 1:48, έχουμε 12 λεπτά, μετράμε αντίστροφα. Στο Grimaldi Forum του Μονακό θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση, και μάλιστα είναι σημαντικό να πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει με την παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Μονακό, που δεν θα είναι και πρώτη φορά που θα βρίσκεται στο Μονακό ο Βαγγέλης Μαρινάκης για μια ευρωπαϊκή κλήρωση. Και βλέπουμε ποιους αντιπάλους θα βγουν. Τώρα η κλήρωση ξέρετε πως είναι, ό,τι βγάλει.

0: Χαίρετο τον Θέμη Παγιούρα, ο οποίος βρίσκεται στο στούντιο και θα μιλήσουμε για τις κληρώσεις οι οποίες ακολουθούν και για την κλήρωση η οποία έγινε χθες. Θέμη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο, και από μένα. Είχαμε την κλήρωση της ΑΕΚ χθες. Σε 10 λεπτά θα ξεκινήσει η κλήρωση του Europa League και του Conference League, την οποία θα παρακολουθήσουμε και θα δούμε ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός και ο Όφης στο Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Όσον αφορά την ΑΕΚ, είσαι κάποιο σχόλιο εσύ για την κλήρωση?
0: Δύσκολη, πολύ δύσκολη.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολη. Είναι κλήρωση Champions League. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να είναι κάποια πολύ εύκολη κλήρωση. Όσον αφορά τις δύο πρώτες ομάδες, τις οποίες θα παίξει, δηλαδή με τη Real Madrid της εντός έδρας και με την Manchester City εκτός, όποιες ομάδες και να έπαιρνε από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητα, θα ήταν δύο παιχνίδια τα οποία πολύ δύσκολα κάποια ελληνική ομάδα θα μπορούσε να πάρει κάτι, έτσι. Επίσης με τη Real Madrid της εντός έδρας, και λόγω του ύμνου της ΑΕΚ και λόγω των συνθηκών, λόγω ιστορίας κλπ. Έχει μια ιδιαιτερότητα. Ήταν πολύ ωραία κλήρωση. Με τη Manchester City εκτός έδρας, okay, με κάποια ομάδα, με κάποιο μεγαθύριο θα παίζει εκτός έδρας. Ήταν αναμενόμενο. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, θεωρώ πως με τη Ρώμα εντός έδρας είναι ένα παιχνίδι το οποίο, ναι, είναι outsider η ΑΕΚ. Δεν λέει κανείς το αντίθετο. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει χειρότερη κλήρωση για ομάδα εντός έδρας.
0: Ξεκάθαρα,
1: δηλαδή,
0: εννοείται.
1: Θεωρώ ότι η Ντόρμουντ πιο αχτύπητη ομάδα σε σχέση με τη Ρώμα, και είναι βολικό το ότι η Ρώμα είναι εντός έδρας και η Ντόρμουντ εκτός έδρας, όπου και η Ντόρμουντ είναι μια κλήρωση ιδιαίτερη λόγω Κωνσταντέλια, λόγω Γαρέτσα. Mm. Μια κλήρωση την οποία ζήτησε και ο Λάζαρος Ρώτα.
0: Και σαν να το προέβλεψε,
1: ναι, ναι, ναι, και αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κλήρωση. Από εκεί και πέρα, στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, το ότι θα παίξουμε τη Σαχτάρ Ντόνετσκ σε ουδέτερο έδαφος είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, έτσι. Νομίζω είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να τύχει για εκτός έδρας παιχνίδι στην ΑΕΚ. Μιλάμε για ένα ουδέτερο έδαφος, μια ομάδα την οποία πέρσι απέκλεισε ο Παναθηναϊκός μέσω στη διαδικασία των πέναλτι. Πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να χτυπήσει και θα μπορέσει να προσπαθήσει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Με τη Γαλατασαράι εντός έδρας, η Γαλατασαράι είναι μια ομάδα η οποία έχει δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα. Μια ομάδα η οποία στην καλή της μέρα, ειδικά εντός έδρας, είναι πάρα πολύ δυνατή. Αλλά γι' αυτό λέω ειδικά εντός έδρας, ναι. Ότι είναι άλλο να έπαιζε στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, και άλλο να παίξει στη Νέα Φιλαδέλφια με την Γαλατασαράι. Ούτε αυτό το θεωρώ, και εκεί είναι outsider η ΑΕΚ, αλλά δεν θεωρώ ούτε αυτό ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο λες από πριν ότι εντάξει, δεν γίνεται με τίποτα να πάρει βαθμό, ας πούμε, η ΑΕΚ.
0: Ναι,
1: και από εκεί και πέρα, όσον αφορά το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, η Last Clincher εντός έδρας είναι ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ θα είναι το φαβορί. Δηλαδή είναι το παιχνίδι που πρέπει οπωσδήποτε να πάρει η ΑΕΚ αν θέλει να κάνει κάτι. Και με την Κόμ εκτός έδρας είναι μια πολύ καλή ομάδα σίγουρα, η ομάδα του Τάσου Δούβικα. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει ευρωπαϊκή εμπειρία. Εγώ θεωρώ ότι η κλήρωση της ΑΕΚ, παρά το γεγονός, είναι λίγο. Δεν είναι τόσο δημοφιλής η άποψή μου. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι πολύ δύσκολη κλήρωση. Είναι μια κλήρωση Champions League και εγώ τη βλέπω προσωπικά για Champions League, πάντα μιλάμε. Με τέτοιες ομάδες θα έπαιζε. Θεωρώ ότι είναι μια καλή κλήρωση, μια ενδιαφέρουσα κλήρωση, και η ΑΕΚ πιστεύω ότι θα μπορέσει να μαζέψει κάποιους βαθμούς. Και από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας, έτσι.
0: Ακριβώς, βλέποντας και κάνοντας. Απλά το θέμα είναι ότι προσωπικά εγώ την θεωρώ δύσκολη κλήρωση. Γιατί θα μπορούσε, ξέρω εγώ, από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας να τύχει κάποια άλλη ομάδα μαζί, εκτός από την LASK. Δεν λέω για την LASK, εγώ λέω για την Κόμο. Αλλά αυτό που δεν έχει ευρωπαϊκή εμπειρία, συμφωνώ. Το θέμα είναι όμως ότι δεν ξέρεις τώρα από την καινούρια σεζόν τι μπορεί να κάνει η ομάδα του Φάμπρεγκας,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Θα μπορούσε να έχει καλύτερη κλήρωση το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Όσον αφορά το εντός έδρας με τη Last Clincher, θεωρώ ότι είναι πολύ καλή κλήρωση.
0: Είναι όντως πολύ καλή.
1: Το εκτός έδρας, ναι, οκ, okay, εκεί θα μπορούσε να έχει κάποια καλύτερη κλήρωση. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι τόσο κακή η κλήρωση της ΑΕΚ όσο λέγεται. Είναι μια κλήρωση της Champions League. Δηλαδή δεν υπάρχει εύκολη κλήρωση της Champions League. Δεν θα λέγαμε ότι η ΑΕΚ ποτέ θα ήταν φαβορή για να συγκεντρώσει 10-11 βαθμούς και να προκριθεί στην επόμενη φάση. Βλέποντας και κάνοντας, αναλόγως και με το πρόγραμμα, εγώ βλέπω ότι έχει 5 παιχνίδια τα οποία θα κυνηγήσει. Βγάζω εκτός τον Dortmund, εκτός Real εντός και City εκτός. Οπότε αν πάρει έναν βαθμό, θα μιλάμε για κάτι πάρα πολύ καλό από αυτά τα τρία παιχνίδια.
0: Ισχύει.
1: Έτσι, μιλάω για έναν βαθμό. Από εκεί και πέρα έχει 5 παιχνίδια τα οποία, ναι, οκ, okay, στα 4-5, στα 3 ειδικά δεν είναι το φαβορί. Στο ένα είναι το φαβόρι, στο άλλο εγώ θα λέγαμε Τσαχτάρ 50-50. Δεν θεωρώ ότι η Σαχτάρ θα τρομάξει την ΑΕΚ. Μιλάμε για Champions League πάντα, έτσι. Από εκεί και πέρα, για να περάσουμε και στο Άκη Μπουζούνι και να κλείσουμε σιγά-σιγά, θεωρώ ότι η κλήρωση του Europa League για Ολυμπιακό και Όφη θα κριθεί αν θα είναι καλή ή δεν θα είναι καλή από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Εκεί όπου υπάρχουν οι αγγλικές ομάδες, δηλαδή.
0: Και μάλιστα είναι όλες οι αγγλικές ομάδες. Δεν είναι καμία ομάδα ούτε στο πρώτο, ούτε στο δεύτερο, ούτε στο τέταρτο.
1: Ναι. Επίσης, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, πρέπει να αποφύγει μία ομάδα από κάθε κρούδι δυναμικότητας. Δηλαδή, βγάζουμε εκτός το πρώτο κρούδι δυναμικότητας, όπου είναι ιδιαίτερο και πιο δύσκολες οι ομάδες. Στο δεύτερο κρούδι δυναμικότητας, καλό θα ήταν να αποφύγει την Brighton. Στο τρίτο κρούδι δυναμικότητας, να αποφύγει τη Χετάφε. Στο τέταρτο κρούδι δυναμικότητας, να αποφύγει την Τρασμπονσπόρ. Να αποφύγει αυτές τις ομάδες, θεωρώ πως η κλήρωση του Παναθηναϊκού θα είναι και αυτή καλή. Επίσης, ξαναλέγω το τρίτο κρούδι δυναμικότητας στον Ολυμπιακό. Εκεί βρίσκουμε Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, η Θέλτα. Αν αποφύγει αυτές τις ομάδες και βρει κάποιες από τις άλλες τέσσερις ομάδες, όπου είναι η Ομόνια, η Αγγελόνια, η Τσέλη και ο Στουρμγκράτς, και ο Ολυμπιακός και ο Όφη, θα έχουν μια καλή κλήρωση. Αυτό το σχολείο για την κλήρωση θα τα δούμε σε πολύ λίγο.
0: Τέλεια. Ευχαριστώ, Θέμη, για την συμμετοχή σου και το σχόλιο σου. Και κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε. Θα ολοκληρώσουμε καθώς μας πιέζει και ο χρόνος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Άντρια Ναπούγιου. Και συνεχίζουμε κανονικά την ροή του προγράμματος μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, όπου θα μάθουμε και τα νέα για την κλήρωση των διοργανώσεων. Αυτά τα ολίγα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το ματς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο I love σουβλάκι.gr. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga,
7: έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
12: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
11: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
12: Τι είναι βρε.
11: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
12: Τι είναι βρε.
11: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
12: Τι έφτιαξα.
11: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
13: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
14: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
13: Για τα μερεμέτια?
14: Εκεί.
13: Και για τα βαψίματα?
14: Τι λέμε.
13: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
14: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
14: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
14: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
14: Τηλέφωνο 27210-69454.
13: Κλίμης.
14: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
13: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
14: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
13: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
14: Υγραέριο, και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
13: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
14: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
13: Θανόπουλο Σέρβις.
14: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
13: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
15: Η ώρα είναι 2.
16: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ.
6: χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

χάρεις. Γιατί παίρνεις τη λένε οι άλλοι της μετρητής. Γιατί δεν τολμάς, γιατί δεν ρισκάρεις. Περνάει από δίπλα σου

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος η ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
6: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
5: And I will be the best.
7: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων, λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι, σελέμπρε της κυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210-87164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
13: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
14: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
14: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
13: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
14: Πατσαβούρα. και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
13: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
14: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
15: Η ώρα είναι 3.
16: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
17: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία, πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
7: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
8: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
7: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
8: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
7: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
8: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27 210 26 179.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
11: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
11: γάτες,
10: τροκτικά,
11: ερπετά,
10: ψάρια και πτηνά.
11: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
10: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
11: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
10: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
11: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
11: Παράδοση και στο χώρο σας.
10: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
11: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
10: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
12: Ρωμαίος,
13: Ιουλιέτα,
12: από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό,
12: μα σύγχρονο,
13: που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
13: Ρωμαίος Σακελαρίου,
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας,
12: χωρίς καμιά ντροπή,
13: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
12: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
13: τρεχάτε για να δείτε.
11: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
4: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιανακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
1: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 2721-087-164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
11: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι να

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη. Στη Μεσίνη, Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπύλιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
6: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
10: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
9: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
11: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
12: Όλοι την προσκυνάνε.
11: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
12: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
14: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
13: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
14: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 27210-87164.
14: Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
15: άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
16: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
17: Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
18: Έχουμε Αλφα, παντού.
17: Δηλαδή?
18: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
19: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: ψέματα. Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
2: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
1: And I will be the best.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
0: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
0: γάτες,
5: τροκτικά,
0: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
0: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
0: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
0: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
0: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
0: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης. Οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιεί πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
11: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
5: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
4: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
5: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
8: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
8: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
8: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
10: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
11: Ρωμαίος!
12: Ιουλιέτα!
11: Από του Μπόστ την Μπένα!
12: Έργο παλιό!
11: Μα σύγχρονο!
12: Που αφορά και σένα!
11: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
12: Ρωμαίος Σακελαρίου!
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
12: Σε ρόλο παραμάνας!
11: Χωρίς καμιά ντροπή!
12: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
12: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
11: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
12: Τρεχάτε για να δείτε!
13: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
14: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
15: Η ώρα είναι 6:30.
14: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943 Intervention Sports.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
2: Travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά. Το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
7: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολης.gr.
8: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
9: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις air condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
2: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης. Οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
13: Η ώρα είναι 7:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε αλφα παντού.
14: Δηλαδή
15: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94 και 8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
16: Συντονίσου.

που σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις.

0: μέρες.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Ντίμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
5: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
6: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
5: And I will be the best.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά. Έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
10: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας. Και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
10: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
12: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

σημαίνει κοντά στον ήλιο Πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του, για να ζεστάνει στα όνειρά του.

εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά και δίνω

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
5: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
8: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Καλαμάτα.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.

τον παράδεισο του χθες. Πέφτω στην κόλαση που θες. Το βάθος είναι μια πληγή που πάντα θα αιμορραγεί. Μα εγώ είμαι εκεί να σε γιατρεύω απ' την αρχή. Να σ' αγαπάω ακόμα. Κι ας μην υπάρχει λογική, κι ας μοιάζει γη

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο αιώνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
6: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
10: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
11: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
10: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
12: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
13: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
12: Θανόπουλο Σέρβις.
13: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
14: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
15: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
14: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
15: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
14: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
15: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
16: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
17: Η ώρα είναι 9.
18: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
9: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
10: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
9: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
10: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Σταδίο 82 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
11: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
13: Ρωμαίος!
14: Ιουλιέτα!
13: Από του Μπόστ την Μπένα!
14: Έργο παλιό!
13: Ασύγχρονο!
14: Που αφορά και σένα!
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
14: Ρωμαίος Σακελαρίου!
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
14: Σε ρόλο παραμάνας!
13: Χωρίς καμιά ντροπή!
14: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
14: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
13: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
14: Τρεχάτε για να δείτε!
15: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
16: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
17: Η ώρα είναι 9:30.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
19: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
18: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182, στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
9: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

Τι γίνεται τώρα, πες μου σε παρακαλώ. Τώρα πια που σ' αγαπώ, πώς να φύγω τώρα, πώς να φύγω.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

πάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.